0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: 99,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: σε, παίξτε μπουζούκια για μας τους δυο.
1: Παλμός 90,5.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
1: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
1: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Λοιμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου. Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 99 60 41.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εφιαλτική καταγραφή για περισσότερους από 36.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Πρωτόγνωρος καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασία σε Γαλλία, Βρετανία και Ελβετία. Στην Ισπανία πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Σε κόκκινο συναγερμό και η Ολλανδία. Ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Δοκιμάζεται η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά και επισήμως στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου, καθώς για κάθε κιλό που αλλιεύεται προβλέπεται αμοιβή 5,33 ευρώ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Το 8,27 εκτιμάται ότι θα είναι το κατόφλι εισαγωγής φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα καταγραφεί στις σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή της οικονομίας και πληροφορικής.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
6: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
5: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
6: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
5: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα!
7: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
8: Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
9: Πού θα μεταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
7: Τα καλύτερα τραγούδια.
10: Με χιονό νερό και κρύο.
9: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
10: Μάγισσες φέρτε βότανα.
9: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
10: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
9: Νυχτερινή περίπολος με

0: Ζήσεως 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Μεσηνιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η πρόταση εξελίξη από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Παρουσιάστηκε το τουριστικό αποτύπωμα της Πελοποννήσου. Πρόκειται για ένα νέο οργανισμό διαχείρισης και προώθησης του προορισμού, όπου θα θεμελιώσει, σύμφωνα με την περιφέρεια του Μουριά, ένα νέο μοντέλο συνεργασίας, διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης. Ο νέος οργανισμός θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η Πελοπόννησος υστερεί ότι αφορά το τουριστικό ρεύμα, παρότι είναι κατεξοχήν ανεπανάληπτος τουριστικός προορισμός, και αυτό φυσικά αφορά άμεσα και τη Μεσσηνία. Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δείχνουν να έχουν ως επίκεντρο του ενδιαφέροντος το μελλοντικό αποτύπωμα και των υποδομών της Πελοποννήσου. Την ίδια ώρα η Πελοπόννησος γνωρίζει αθλητικές στιγμές με το 13ο γύρο της Πελοποννήσου 2026, καθώς 90 κλασικά οχήματα και πληρώματα από 20 χώρες θα ταξιδεύσουν στις ομορφιές της Πελοποννήσου από 4 μέχρι 11 Οκτωβρίου. Μάλιστα, πολλά από αυτά θα έρθουν και εδώ στην Μεσσηνία, περιεχόμενα από περιφέρειες και από χώρες της Ευρώπης. Οι εξελίξεις, αν μη τι άλλο, και εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Και μια και που μιλάμε για το τουριστικό ρεύμα, παρά το γεγονός ότι αργά αποκλιμακώνονται οι τιμές της Μεσσηνίας, τις κρατήσεις περιμένουν για Ιούλιο και Αύγουστο τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα καταλήμματα. Αξίζει να τονίσουμε ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς προς το παρόν δεν υπάρχουν μεγάλες πληρότητες, αλλά ωστόσο οι Έλληνες προτιμούν Σαββατοκύριακα. Και εκεί εμφανίζονται πληρώτες σε περιοχές του Μεσσηνιακού και του Κυπαρισιακού κόλπου. Πρόκειται για ένα στοίχημα το οποίο θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σημαντικές αλλαγές στο δημοτικό στάδιο Καλαμάτας, αφού η ομάδα της Καλαμάτας ανέβηκε στη Σούπερ Λίγκα. Προχωρούν τα έργα εξυγχρονισμού και θα είναι σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά. Ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας για τους μισθούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας μιλά για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών και ζητά την ίση αμοιβή να περνά μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πρόκειται για σημαντικότατες εξελίξεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στο εργατικό μέρος της περιφερειάς μας. Στο αστυνομικό δελτίο συνεχίζονται οι τροχονομικές παραβάσεις. Πάντως το θέμα των Πατινιών δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα με ειδική νομοθετική ρύθμιση, παρότι υπάρχουν και αρκετά ατυχήματα και πέφτουν αρκετά πρόστιμα. Την ίδια ώρα να τονίσουμε χαρακτηριστικά ότι προσοχή θα πρέπει να δίνουν οι επισκέπτες Ιούλιο και Αύγουστο, όπου κατά ξεχνά έχουμε τα περισσότερα τροχιά ατυχήματα. Φίμαστε εδώ ολοκληρώθηκε και ενημερώσεις 8 με 9 κοντά με το αγροτικό, αν θέτε το πρωινό.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
2: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο After Save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου φέρες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Αυτό δεν τον αλλάζω.
2: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος.
2: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
4: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
2: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
2: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
6: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή. Στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

Μωρό μου καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
8: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
9: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Ψηλά το κεφάλι και εδώ είμαστε για μία ακόμη φορά μπροστά μας Σαββατοκύριακο μαζί με το kalamata.news.gr και παρασύνδεση.com και peloponnesilev.com. Εσείς φτάσαμε Παρασκευή 26 Ιουνίου για μία ακόμη φορά και με ρεπορτάζ αγροτικά αλλά και από την καθημερινότητα θα ατενίσουμε σήμερα την πραγματικότητα. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλή εργασία να έχετε και φυσικά καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Κράτα γερά, Ελλάδα!

Κράτα γερά Ελλάδα, μας λέει ο στίχος. Κράτα γερά Μεσσηνία, και αφιερωμένος στους απόδημους για μια ακόμη φορά. Στην οικονομία, φίλοι και φίλες, ξεκινούν οι θερινές εκδόσεις. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί για προσφορές και εκδόσεις. Στις 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκδόσεις φέτος, οι οποίες θα διαρκέσουν στις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές αρκετές εβδομάδες για συμφέρουσες αγορές. Η αγορά πρέπει να πάρει μια ανάσα τώρα, και ιδίως που είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Κατά τα άλλα, στην οικονομία έχουμε πλήρη φάκελο για όλα τα κίνητα που έχουν οι Έλληνες. Μίδας λέγεται το πρόγραμμα του κράτους, το οποίο θα επιβάλλει και πρόστιμα για όσους δεν δηλώνουν τις χρήσεις των ακινήτων. Και μέσα όλα αυτά έχουμε και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Η Καλαμάτα κρατά τα σκύπτρα των βραχυχρόνιων μισθώσεων που έχουν εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια. Το θέμα είναι να διασταυρώνονται εισοδήματα για να μην υπάρχουν διαφύγοντα έσοδα, και φυσικά να φορολογούνται. Αυτό είναι σαρωτική έλεγχη που θα γίνονται στην αγορά, και καταλαβαίνουμε τι αξία έχει το θέμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων και επιπτώσεων στην αγορά.

Και μέσα εδώ να κρατάμε τα κλειδιά της καθημερινότητας, γιατί έχουμε παραδώσει τα κλειδιά της οικονομίας σε αυτούς, θα ακούσατε και το στίχο, σε αυτούς που έκανε τελικά τους πλούσιους πλουσιότερους στην Ελλάδα και τους υπόλοιπους φτωχούς φτωχότερους. Είναι αλήθεια, αν μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα.

χτύπαγε η οικονομία και για αυτούς που κρατάνε τα κλειδιά της οικονομίας, καθώς η τράπεζα της Ελλάδος ξεκίνησε πόλεμο. Νέα κίνητρα για πληρωμές σε κάρτες, αυστηρότερη έλεγχη και πίεση κλάδους υψηλής φοροδιαφυγής είναι στο επίκεντρο προτάσεων της Τράπεζας Ελλάδος για την επόμενη μέρα της φορολογικής πολιτικής που δεικνύει στο κράτος θα κάνει για τη μάχη της φοροδιαφυγής. Στην έκθεση νομισματικής πολιτικής για το 2026 μιλάει για αποτελεσματικά εργαλεία φορολογικού ελέγχου. Τι προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος? Λέει ουσιαστικά θα κηρύξει ένα πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, τα διαφύγοντα έσοδα, τα οποία και δεν δηλώνονται. Έτσι λοιπόν, λέει ότι το κενό ΦΠΑ υποχώρησε στο 11,4% το 2023 από 24% που ήταν το 2019. Δηλαδή, το ΦΠΑ που χάνει το κράτος. Και έτσι λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, η αγορά βρίσκεται σε αναστάτωση. Τράπεζα της Ελλάδας λοιπόν λέει αυστηρά φορολογικούς ελέγχους αλλά και κίνητρα.

Βέβαια, την ίδια ώρα η Ελλάδα διαβάζουμε ότι είναι τελευταία η Ελλάδα στην απασχόληση νέων πτυχίουχων. Ραγδαία επιδείνωση το 2025 παρουσιάστηκε στις εξελίξεις. Δείχνει λοιπόν να έχουμε εξελίξεις και στα κίνητα. Ψηφιακό μάτι στο κτηματολόγιο θα λειτουργεί, θα εφαρμοστεί και θα αφορά πάνω από 7,5 εκατομμύρια τι 7,5 ιδιοκτήτες σε όλη την Ελλάδα. Με άλλα λόγια, φακελωμένα εισοδήματα, φακελωμένα τα κινητά, φακελωμένα τα πάντα. Οπότε και εδώ θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις.

Λοιπόν, πολλά τα προβλήματα της καθημερινότητας. Καταρχάς, να σας πω, έχουμε τη δημογραφική συρρήκνωση στην Πελοπόννησο, καθώς και στη Μεσσηνία πάνω από 5 νηπιαγωγεία καταργούνται και 8 δημοτικά σχολεία βλέπουμε και σε κάποιες περιοχές, κάποιοι υποβαθμίζονται. Και στην Πελοπόννησο γενικότερα τα στοιχεία δεν είναι ευχάριστα. Μάλιστα στον πύργο Τριφυλίας έκλεισε και το νηπιαγωγείο και κλείνει και το δημοτικό, που σημαίνει μένει χωρίς σχολείο πύργος Τριφυλίας. Καλημέρα στην όμορφη αυτή περιοχή, ιστορική περιοχή. Ερημώνει η Πέθρος. Και κάποιοι βγαίνουν και με χαμόγελα μας κάνουν δελτία τύπου και μαθήματα πολιτικής και ηθικής, αντί να αντιμετωπίσουν το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Θα επανέλθω την άλλη εβδομάδα να πούμε για αυτό το θέμα. Επίσης έχουμε 24 απεργίες συνδικάτων της Μεσσηνίας. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Τώρα που είναι και καλοκαίρι, οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι και ότι καλύτερο, που να μπει Ιούλιος και Αύγουστος, που θα έχουμε μάλλον και καύσονες.

Λοιπόν, και στα μεσσηνιακά θέματα να σας πω ότι έχουμε στο Δήμο της Μεσσήνης, γίνεται η παράκαμψη νεοχωρία, γίνεται αυτοψία στα έργα σε μικρούς 2 χιλιόμετρων μέχρι τις κεντρικές διασταυρώσεις, οπότε και έχει ενδιαφέρον. Κατά άλλα, στα αθλητικά έχουμε εργασίες στο αεροδημοτικό στάδιο Καλαμάτας, τα έργα εξυγχρονισμού, φυσικά πήρε άδεια από τη Σούπερ Λίγκα η ομάδα της Καλαμάτας, οπότε και έχει ενδιαφέρον για να το παρακολουθούμε. Και πάρω λίγο στην παραλία να δροστώ, στην όμορφη παραλία Κορδία στην Καλαμάτα. Εργασίες γίνονται για το παραθαλάσσιο πεζοδρόμιο. Τοποθετήθηκαν και 4 ειδικοί διάδρομοι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τα καρότσια στις παραλίες της Καλαμάτας. Στα αγροτικά μετά θα πούμε για τους δρόμους που βρέθηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας για μία ακόμη φορά. Και έχουμε και στο αστυνομικό δελτίο το κύκλωμα ρεύματοκλοπών στην Ηλία, αλλά και στην Μεσσηνία. Είχε απλώς πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Τις ρευματοκλοπές τις πληρώνουμε εμείς από την τσεπούλα μας, παρακαλώ. Το μάρμαρο το πληρώνουν οι καταναλωτές χωρίς να φταίνε.

Και φυσικά στα τοπικά θέματα, σήμερα Παρασκευή έχουμε ορκομοσία 760 νέων συλλέκτων στο κέντρο εκπαίδευση Καλαμάτας. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή θητεία να πούμε. Έθιμα τώρα να βιώνω σε ολόκληρη τη Μεσσηνία και στη Βάλτα του Γαργαλιάνου και στην Κυπαρισία να βιώσω το παραδοσιακό έθιμο του Γιάννη του Ριγανά. Και ριγανάδα, η παραδοσιακή ριγανάδα με εκείνο εκεί, το μεγάλο παξιμάδι τάκο με ντοματούλα και τυράκι, ναι, ότι καλύτερο, πολύ ενδιαφέρον. Να πω μια καλημέρα στα Φιλιατρά, στους φίλους ακροατές στα Φιλιατρά, καλημέρα, καλή δύναμη στους φίλους μας εκεί, έχουμε πολλούς χαραλάμπιδες εκεί, πρέπει να τους πω μια καλημέρα. Έχει δοθεί νέα παράταση για την πλατεία Φιλιατρών, πρέπει να απομακρυνθούν και δύο περίπτερα από την περιοχή που υπάρχουν για να γίνουν τα έργα ανάπλαση. Θα δούμε πόσο καιρό θα πάρει η ανάπλαση της πλατείας των Φιλιατρών. Και πάω να πω μια καλημέρα στην Άνω Μεσσηνία, στην Καλλιρόη, όπου υπάρχει συμπληρωματική αναφορά στους εισαγγελείς και στις αρμόδιες αρχές για το θέμα με το πόσιμο νερό μετά από καταγγελίες κατοίκων. Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά στην περιοχή. Στη Δυτική Μεσσηνία, στην Πύλο τώρα, στην Πηλία, καθαρή Μεσσηνία. Το Σαββατοκύριακο καθαρίζονται περιοχές, η Γιάλωβα, το Διβάρι και η Βοηδοκυλιά. Η Βοηδοκυλιά είναι Μπαχάμες της Ελλάδας. Μπαχάμες της Ελλάδας. Θα καθαριστούν μέσα στον Ιούλιο. Βοηδοκυλιά. Το έχω τάμα να κάνω μπάνιο εκεί. Σας το λέω και δημοσίως.

αν είμαι λάθος. Φάνε από το μυαλό μου το χαμένο στο άπειρο, το τρελό το όνειρό μου.

αν είμαι λάθος. Φαν από το μυαλό μου που εχμάλωτο με έχει στο γλυκό μυστικό μου, αν είμαι λάθος. Στο καθρέφτη κοιτάξου κι όσα λες

και με τους στίχους τραγουδίου θα πάμε στη Βαβέλ της πολιτικής, κοινωνίας και καθημερινότητας και με τα αγροτικά μας θέματα. Στα αγροτικά θέματα απλώς να σου πω, αγροτικό ένθετο τώρα, για την ελοκαλλιέργεια ξεκίνησε δακοκτονία στη Μεσσηνία.

Και πάμε στο αγροτικό ένδετο της Παρασκευής για να δούμε τις εξελίξεις. Δραματική και δυστυχώς δύσκολη χαρακτηρίζεται η κατάσταση στον πρωτοκινή τομέα. Η εικόνα φαίνεται ότι είναι δεικτική, καθώς για μία ακόμη φορά οι οικογένειες δεν μπορούν να ζήσουν. Κάποτε ζούσαν από τη σταφίδα, από το λάδι, από τα αγροτικά προϊόντα τα οποία μοιράζονται. Τώρα είναι δύσκολα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι βγήκαν ξανά στους δρόμους, έκαναν πάλι παράσταση διαμαρτυρίας, απόβαση έκαναν στην Καλαμάτα με συμβολική διαμαρτυρία στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ, είμαστε παρόν κοντά και με τους αγρότες. Μίλησαν για υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα από τους αρμόδιους, παρά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, πολιτικές που οδηγούν στο ξεκλήρισμα των αγροτών και κτηνοτρόφων και τονίζουν ότι η κυβέρνηση πήρε μέτρα ασπιρίνη για τα λοιπάσματα, τα εφόδια και την καθημερινότητά τους. Θα ακούσουμε τι είπαν οι αγρότες, οι οποίοι λένε πλέον ότι αρχίζουν και εγκαταλείπουν τις καλλιέργειές τους στη Μεσσηνία. Έχει ενδιαφέρον στο αγροτικό μας ένδοτο.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.
5: Κάθε Παρασκευή το αγροτικό ένθετο για τους παραγωγούς μας στο πρωινό δρομολόγιο για σωστούς ενημερωμένους αγρότες.
6: Στους παραγωγείς και καταλαβαίνετε τι έγινε. Μιλήσαμε κάτω από το κόστος παραγωγής στη σταφίδα και η σταφίδα από τον ομό εξαφανίστηκε. Να μην γίνει πάλι το ίδιο με το λάδι. Ζητάμε τη στήριξη από το κράτος που εδώ και με κάποια πολλά χρόνια δεν την βλέπουμε. Υπάρχαν στην ελοκαλλιέργεια πάρα πολλές καταστροφές. Υπήρχε το βιοσπόριο, υπήρχε ο δάκος, υπήρχαν η οξυρασία και σε κανένα από αυτά δεν αποζημιωθήκαμε και δεν στηριχτήκαμε. Όχι απλώς δεν στηριχτήκαμε, αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται και κανένα έργο ότι σε ήδη μια πάλι το ίδιο στην ξηρασία. Είδατε ότι απετάχθηκε το φιλιατρικό, το μυναγέικο φράγμα, το φιλιατρικό φράγμα είναι 30 χρόνια, κανένα μικρό έργο δεν έχει γίνει, οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση γίνεται αφόρητη.

0: Οι αγροτικοί δρόμοι είναι στα κακά χάλια. Οι δρόμοι αυτοί και τη δεκαετία του 80 με 90 οι δρόμοι ήταν καλύτεροι από τη στιγμή που είναι τώρα. Δεν μπορούμε να πάμε στα χωράφια μας και βλέπετε ότι η κατάσταση όλο γίνεται και, και πιο αφόρητη για τον αγρότη.
1: Πρέπει να δούμε περαιτέρω κινητοποίηση για τους αγρότες.
0: Οι κινητοποίησεις για τους αγρότες θα συνεχιστούν. Αυτό που είπαν όλοι και που το λένε όλοι από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα, ότι εμείς έστω και οι τελευταίοι δεν θα πέσουμε αμαχητοί. Δηλαδή θα είμαστε συνέχεια στον δρόμο, γιατί από ό,τι φαίνεται μόνο στον δρόμο κερδίζουμε πράγματα. Θα ήθελα να δηλώσουμε και εμείς από εδώ τη στήριξη στους υπαλλήλους εδώ της περιφέρειας, αλλά και σε όλους όσους απεργούν σήμερα, γιατί και οι υπάλληλοι της εφερειάς της περιφέρειας, από ό,τι όσο μας αφορά στο θέμα της ΔΑΟΚ, βλέπουμε ότι ναι μεν η κλιματική κρίση προχωράει, βλέπουμε τις επιπτώσεις στην ηλεκτροενέργεια, από την άλλη βλέπουμε ότι είναι ένα κρίσιμο εργαλείο όπως είναι εδώ η ΔΑΟΚ που θα μπορούσε να μας βοηθήσει και να μας λύσει ορισμένα προβλήματα, την έχουν τα τελευταία χρόνια διαλύσει. Μιλάμε για υποστελέχωση, εμείς ζητάμε η υπηρεσία αυτή να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό, με γεωπόνους ώστε να μπορέσουν να μας βοηθήσουν και να μας στηρίξουν στα δύσκολα που έρχονται λόγω της κλιματικής κρίσης.
2: Το παρελθόν γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού. Αυτή τη στιγμή θέλω να δηλώσω το εξής, ότι στα μπλόκα των αγροτών πετύχανε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στην κυβέρνηση. Η νίκη αυτή ήταν η εξής. Δεν κατάφερε η κυβέρνηση να βάλει την κοινωνία απέναντί μας και μας γέμισε με αυτοπεποίθηση γιατί τους έχουμε δίπλα μας. Το επόμενο βήμα είναι να απαλλαγούμε από αυτή και να ενώσουμε τον αγώνα μας μαζί με τον αγώνα των γιατρών, των εργατών και των καταναλωτών όλων.
3: Πρόσωπος τύπου Αγροτουριστικού Συλλόγου Μεσίνης. Προχωράμε σήμερα σε μια συμβολική κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της περιφέρειας στην Καλαμάτα, με σκοπό να διαμηνύσουμε σε όλους ξανά και ξανά ότι οι αγρότες ξεκλειρίζονται. Όπως είμαι και στον πανό μας, δεν ανεχόμαστε αυτό το ξεκλείρισμα, δεν ανεχόμαστε να μας διώξουν από τη γη μας, δεν ανεχόμαστε να παρατήσουν περιουσίες χρόνων και χρόνων που έχουμε δώσει με το αίμα μας και τον υδρότα μας, δεν ανεχόμαστε να λέμε τα ζητήματά μας και τα αιτήματά μας και να μην ακούει κανένας τίποτα και να μην κουνιέται κλαρί. Την ίδια στιγμή που πέφτουν λεφτά σε άλλους κλάδους όπως τον τουρισμό, όπως τις μεταφορές, όπως τους δρόμους, εμείς έχουμε αιτήματα τα οποία θα βοηθήσουν και το δικό μας κλάδο αλλά και όλο το λαό να ζήσει, δεν γίνεται τίποτα. Διαμηνύουμε σε όλους ότι θα μας βγουν απέναντί τους όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική, όσο συνεχίζεται αυτό το ξεκλήρισμα. Θα θέλαμε επίσης να δώσουμε ένα χαιρετισμό και στους υπαλλήλους, στα τουριστικά, στους οικοδόμους, στα τρόφιμα ποτά, αλλά και εδώ στους υπαλλήλους περιφέρειας οι οποίοι κάνουν απεργία σήμερα.
4: Με την ευλογιά. Η ευλογιά ήρθε εδώ μέχρι το Μελιγαλά. Η κτηνοτροφία ξεκλειρίζεται. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Τα μέτρα είναι λοιπά. Η ευλογιά ξεκίνησε από τον Εύρο και έφτασε στο απροχώρητο, έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Δεν έχει άλλο να περπατήσει. Ξεκλειρίζεται και η κτηνοτροφία απέναντι από τη Γεωργία. Μπακέτο πάει και η κτηνοτροφία. Είναι σε απόγνωση. Δεν ξέρουν τι να κάνουν οι κτηνοτρόφοι. Να λάβουν μέτρα. Απαραίτητα να λάβουν μέτρα γιατί τελειώσαμε. Η γεωργία τελείωσε, τελειώσανε και την κτηνοτροφία. Και γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί είπε και παιδες, αυτοί οι νοικοκυρέοι, δηλώσανε 16 εκατομμύρια ζωντανά. Τα ζωντανά ήταν 6 τα γηδοπρόβατα. Να ψοφήσουν λοιπόν τα πρόβατα για να δικαιολογήσουν τα 15 εκατομμύρια. Πολεμάνε να τους καλύψουνε. Και αν ένας αγρότης χρωστάει μια δραμή για ένας κτηνοτρόφος, όπως προσάρθεις, γιατί θα έρθουμε σε πληστηριασμό. Εκεί τι γίνεται. Δεν γίνεται μύτη. Μπήκε κανένας φυλακή. Θέλουμε να πληρώσουμε το ρέμα. Βγάλαμε πατάκι, μπήκαμε μέσα. Πάμε να πουλήσουμε τώρα μια προβατίνα, δεν έρχεται να την πάρει. Πάμε να πουλήσουμε ένα αργή, δεν έρχεται να το πάρει. Πώς θα ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις. Να λάβουν μέτρα. Τίποτα άλλο.
5: Πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες της Ελλάδος με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου. Συμμετέχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι στην απεργία και τα αιτήματά μας είναι τα ίδια που τα οποία διεκδικούμε εδώ για αρκετά χρόνια. Στελέχωση των υπηρεσιών για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες καλύτερα, αυξήσεις στους μισθούς μας και καλύτερες εγκαταστάσεις λειτουργίας. Εδώ στη Μεσσηνία έχουμε αναδείξει πολλές φορές το θέμα το κτηριακό που υπάρχει στις υπηρεσίες. Υπάρχουν έγγραφα από τον τεχνικό ασφαλείας που μιλάνε για καταλήψεις. αλληλότητα των χώρων που γίνονται, που στεγάζονται υπηρεσίες. Ζητάμε άμεσα από την Περιφερειακή Αρχή να στύψει τα σοβαρά προβλήματα των εργαζομένων, να απαιτήσει από την κυβέρνηση να στελεχωθούν υπηρεσίες, να δοθούν αυξήσεις στους εργαζόμενους και να κατασκευαστεί γρήγορα το διοικητήριο ώστε να υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Το νομαριακό τμήμα της ΑΔΔΗΡ Μυσσηνίας στηρίζει τις κινητοποιήσεις αυτές. Είμαστε εδώ σήμερα στην περιφέρεια, επιδώσαμε ψήφισμα στον Αντιπεριφερειάρχη Μυσσηνίας και χθες είμαστε στην περιφέρεια, όπου και εκεί καταθέσαμε ψήφισμα και υιοθετήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των αγροτών, γιατί είμαστε όλοι στο ίδιο, στην ίδια μεριά, γιατί πραγματικά και αυτοί θέλουν να στελεχωθούν υπηρεσίες και ειδικά οι ΔΑΟΚ της περιφέρειας, ώστε για μπορεί και αυτοί να μπορέσουν να καλλιεργήσουν και να προσφέρουν στην κοινωνία. Δεν πάει άλλο, πρέπει να σταματήσει αυτός ο εμπεγμός από την κυβέρνηση, να στελεχωθεί το δημόσιο τομέας, να εξυπηρετούνται οι πολίτες.
6: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
7: Παλμός 90,5 στα FM.
8: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
13: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Λοιπόν, και εμείς θα δούμε τις εξελίξεις για μία ακόμη φορά. Να πάμε στα θέματα τεχνολογίας. Υπάρχουν οι dual SIM, οι διπλές SIM στα κινητά μας. Είναι μια εφεύρεση για εργασία και προσωπική ζωή σε ένα κινητό. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα, γιατί μπορούμε μέσα από τα κινητά να το κάνουμε πράξη. Κατά τα άλλα, φίλοι και φίλες, η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται παντού. Η αξιοποίησή της φαίνεται όμως ότι είναι ένα μεγάλος προβληματισμός, καθώς θα υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα ισχύει και για την Ελλάδα και για τα όρια της. Οπότε και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Να το παρακολουθούμε.

Προσοχή στα προϊόντα που έρχονται από την Ασία, να σας πω. Έχουμε συχνές ανακλήσεις προϊόντων που είναι και επικίνδυνα λόγω αστοχιών, μηχανικών, ανεπαρκής μονώσης, κίνδυνη τραυματισμού και κάποια αποσύρονται από την αγορά. Προσοχή όταν παίρνετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές από την Ασία. Μεγάλη προσοχή, πέρα από τη φορολόγηση που έρχεται από την 1η Ιουλίου. Λοιπόν, με εγκύκλιο, λέει, του αρμόδιου διοικητή της ΑΔΕ, έχουμε νέο εισαγωγικό δασμό 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές, αξίας στους 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ασία, αυτό που σας είπα. Καταλαβαίνετε, προσοχή και σε αυτά τα πακέτα για μία ακόμη φορά. Λοιπόν, καλό κουράγιο και δύναμη. Ετοιμάζεται και το ψηφιακό ευρώ. Οι ευρωβουλευτές είπαν ότι είναι η στοική ημέρα για το ψηφιακό ευρώ. Άντε να το δούμε πώς θα τα κάνουμε ψηφιακά σε αυτόν τον τόπο. Αλλά κάποιοι θα θησαυρίζουν για μία ακόμη φορά. Και φυσικά είμαστε μέσα στον Ιούνιο. Θα περιμένουμε να δούμε και το καλοκαίρι σαν την παιδική περίοδο. Στην υγεία, τέλος τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Πέφτει στο κενό το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι ενημέρωσε ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες είχαν λάβει μέρος των δωματίων, ότι δεν θα ισχύει από εδώ και πέρα. Στον χώρο της υγείας, τα προβλήματα παραμένουν. Αντί να εξυγχρονιστούν τα νοσοκομεία μας, να βελτιωθεί το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, κάνουμε το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Και φυσικά, για τα νοσοκομεία του νομού, τα έχουμε ξαναπεί, θα επανέλθω και την ερχόμενη εβδομάδα. Μεγάλο πραγματικά το θέμα, με πάρα πολλές προεκτάσεις και κυρίως κοινωνικές πέρα από τις πολιτικές.

Με καλοκαιρινούς ρυθμούς θα αποχαιρετήσουμε και την μέρα. Στην Πελοπόννησο, βέβαια, να σου πω ότι μειώνονται οι εργαζόμενοι, αυξάνονται οι μισθοί στην αγορά για την τοπική κοινωνία, γιατί λείπουν χέρια. Χέρια στην εστίαση, λείπουν χέρια και στον τουρισμό. Ένα πολύ μεγάλο θέμα για να το κρατήσουμε, γιατί λείπουν και εργαζόμενοι και εδώ από ολόκληρη την Πελοπόννησο. Κατά τα άλλα, για μία ακόμη φορά, να πω και μία καλημέρα. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις για το θέμα της επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου. Αρχίζουν και πιέζουν οι φορείς, οπότε και έχει ιδιαίτερη σημασία. Να πω μια καλημέρα στην Τριφυλία. Δρόμοι Σουρωτήρη, η δημοτική οδοποιία της Κυπαρισίας. Επειδή είναι και η γενετήρα μου, η Ελευθερία Βενιζέλου, 25 Μαρτίου, η Παραλυκή Οδός και άλλα, είναι σε απαράδεκτη κατάσταση. Το θέμα όμως αυτή τη φορά το αποτυπώνει και την κατάσταση και με νέο αίτημά του ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισίας, ο οποίος αναφέρει ότι διαρκώς οι δρόμοι Σουρωτήρη και η κατάσταση της δημοτικής οδοποιίας επιδεινώνεται στην Κυπαρισία. Εξάλλου, και στην Κυπαρισία και στην Τριφυλία έχουν προσφύγει πολίτες στο Δήμο και έχουν δικαιωθεί για αποζημιώσεις όχημά τους όταν πέφτουν σε λακκούβες και σε δρόμους άχρηστους. Εκεί επίσης η οδός Λαμπορπούλου, μετά από πολλές παρεμβάσεις, έπεσε μια άσφαλτος. Είναι γεγονός πάντως ότι οι δήμοι που έχουν την ευθύνη της δημοτικής οδοποίησης θα πρέπει πραγματικά να προχωρήσουν και για την περιοχή. Χρειάζεται. Την ίδια ώρα, να σας πω, οι καθαρισμοί ρημάτων στην Κυπαρισία και στην Τριφυλία συνεχίζονται και το επόμενο χρονικό διάστημα θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη Μεσσηνία και στην κεντρική και άλλο Μεσσηνία.

Ωραίο τραγουδάκι, καραβοκύρι, βάλε μπρος τις όμορφες θάλασσες που έχει ο τόπος μας. Πάμε τώρα στις κινητές αστυνομικές μονάδες, όπου σήμερα Παρασκευή θα βρίσκονται σε Καλαμάτα, Εύα, Χριλιά, Αμφιθέα, Ανδρούσα, Καλογερόλαχη, Ελληνοκλησιά, Τρικορφό και Κλίμα. Και το Σάββατο θα συνεχίσω τις διαδρομές σε Καλαμάτα, Καρνάστη, Δασοχώρη, Άνω Μέλπια, Σύριζο, Στάσιμο, Κακαλέτρι, κοντά στον Επικούριο Απόλλωνα δηλαδή, Μαρίνα, Ψάρι, Χρυσοχώρη, Χαλκιά και στο Κούβελα που έχει και μια ιστορική εκκλησία.

ολοκληρώνουμε, φίλοι και φίλες, με το καιρό που σήμερα θα είναι έθριος, με αραιές νεφώς. Έχει ανέβει η θερμοκρασία πολύ, από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα τουλάχιστον, και το Σαββάτο θα φτάσει αύριο από 25-26 ως 34 βαθμούς, που σημαίνει ότι θα έχουμε καυτό Σαββατοκύριακο. Τη Κυριακή θα παραμείνει έθριος ο καιρός και εκεί 26 ως 34 βαθμούς Κελσίου, μπορεί να φτάσει και 35 στη Μεσσηνία. Η άνεμη 2 που αφορούν ότι η Ανατολική, το βράδυ της Κυριακής θα αρχίσουν να πέφτουν σε βορειοανατολικούς κοντά στα 4 μποφόρ. Υγρασία χαμηλά, 30 ως 40 με 45%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε ζεστό Σαββατοκύριακο. Καλό κουράγιο, καλό μεσσηνιακό Σαββατοκύριακο, καλές βουτιές, καλά μπάνια, καλές διακοπές και αλλά και όμορφα να περάσει.

0: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
1: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
2: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
3: Όλες οι ειδήσεις.
2: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
4: Στο freegr.gr.
5: Η πύλη της τεχνολογίας.
6: Το hot spot του ίντερνετ.
7: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
8: Παλμός 90,5 στα FM.
9: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
10: Εφιαλτική καταγραφή για περισσότερους από 36.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Πρωτόγνωρος καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε Γαλλία, Βρετανία και Ελβετία. Στην Ισπανία πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Σε κόκκινο συναγερμό και η Ολλανδία. Ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Δοκιμάζεται η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές, ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά και επισήμως στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου, καθώς για κάθε κιλό που αλλιεύεται προβλέπεται αμοιβή 5,33 ευρώ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Το 8,27 εκτιμάται ότι θα είναι το κατόφλι εισαγωγής φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα καταγραφεί στις σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή της οικονομίας και πληροφορικής.
11: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
12: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
13: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
14: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
15: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
16: Έχεις Παλμό?
15: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι

0: Δήμος 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στην Ιταλία γράφουν ότι η Βενέτσια εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ωστόσο για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει γίνει καμία επαφή με την Ένωση. Ο 26χρονος Μαυροβούνιος θερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται σύντομα να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός της Πάρμα Κάρλος Κουέστα επιθυμεί την παραμονή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και ο παίκτης περιμένει τις διαπραγματεύσεις με την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δημοσιογράφος από την Αργεντινή αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρο τον Ουρουγουανό επιθετικό Μιγγέλ Μερέντιελ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με όρεξη για δουλειά, δείχνοντας από τις πρώτες ημέρες πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ανοιχτό έμεινε το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να ζητά το πλάνο προκειμένου να πάρει θέση. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έως το 29. Οι κορυφαίοι τενίστες επεκτείνουν τον μποϊκοτάζ προς τα μέσα ενημέρωσης και στο Wimbledon, διεκδικώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στα έσοδα και ενεργότερο ρόλο στις αποφάσεις των Grand Slam.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
8: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου με τα μόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, μια καλημέρα με παλμό. Πάλι σας ξαφνιάσαμε, έτσι.
1: Καλημέρα.
0: Έτσι, μπράβο, ναι. καλημέρα. Όσο σφίγουν οι ζέστες, θα γίνονται αυτά. Λοιπόν, τι έλεγα, Παλμός 90,5, Βασιλική Μπουρίκα, η κυρία καλημέρα, γλυκιά καλημέρα.
1: Ναι, πώς το έπαθα.
0: Άρα είσαι πιο ήρεμη σήμερα.
1: Όχι.
0: Όχι, τα ίδια είσαι. καλά. Κώστας Δελιγιάννης και ο Κωνσολιός μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας, να πούμε τα καθέκαστα που λέμε στην αρχή. 69-36-79-54-36 το κινητό μας και...
1: και 2-21-11-21-87.
0: Ναι, στα τηλεφωνάκια που ό,τι γουστάρετε παίρνετε και το λέτε. Και μια καλημέρα κάτι. Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι, φεύγουν οι εβδομάδες σαν το νερό.
1: Ναι.
0: 26 Ιουνίου φεύγουν και οι μήνες σαν το νερό. 2026. Όχι, δεν φεύγουν τα χρόνια ακόμα σαν το νερό. Αλλά θα φύγουν και αυτά. Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος, παρακαλώ. Μόνο αυτός είναι σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, μόνος και έρημος. Ο Μακάριος. Που είναι και μάρτυρας. Τι μάρτυρης σας. Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτα για σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αρχικά έθριος. Πάλι το ίδιο στυλ θα έχουμε. Από το πρωί ως και το μεσημέρι θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και κάποιες σποραδικές νεφώσεις. Από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώνουν κατά διαστήματα, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα εκδήλωση θερμικής αστάθειας, αυτό το, έτσι το λέμε τώρα, με μορφή ψηλόβροχου έως ασθενής βροχής, ή και καταιγίδας. Έτσι λέει.
1: Πολύ περίεργη θερμική αστάθεια.
0: Αυτά θα γίνουν από το μεσημέρι μέχρι και τα απόγευμα.
1: Εχθές εμείς είχαμε στο χωριό μου μια θερμική αστάθεια.
0: Είχατε.
1: Όντως.
0: Είχατε. Έβρεξε.
1: Εντάξει, έριξε λίγο.
0: Α, έριξε λίγο. Το βράδυ ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός με κάποιες σποραδικές νεφώσεις πάλι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 22-31 βαθμούς Κελσίου.
1: Γιατί είχε πέσει χτες.
0: Ε?
1: Είχε πέσει.
0: Όχι,
1: δεν κατάλαβα κάτι. Έτσι λένε, ζέστη έκανε.
0: Δεν είναι δικά μου, το μετεωρολόγο. Εγώ δεν είμαι μετεωρολόγος. Εσείς απ' όλα. Οι άνεμοι κατάστατα θα παίρνουν ασθενείς νότιο-νότιο-δυτική, 1-2 μποφόρ. Το μεσημέρι θα γυρίσουν νότιο-ανατολική, 2-3. Και το βραδάκι βόρειο-βόρειο-ανατολική, 3-4. Θα φορτώσει λίγο. Καλό είναι αυτό. Μας σώζει κιόλας. Αυτά τα μελτέμια που έχει το Αιγαίο μας και τέτοια, κρατάει λίγο δροσιά γιατί μα έρθει το κλίμα από πάνω, από Γαλλίες και Γερμανίες και τέτοια. Ο δείξης περίοδος ακτινοβολίας θα είναι στο 7,5 που σημαίνει υψηλός, προσέχουμε. Και ο κώδικας επικοινωνιότητας πυρκαγιές για τον ομό μας θα βρίσκεται στην κατηγορία 2. Και θα, μια και είναι αυτό, για φωτιές και τέτοια, να ξαναπώ, τα καθαρίσαμε τα οικόπεδα. Μου έχει κολλήσει το άκερό τώρα.
1: Κάτι έχω καταλάβει.
0: Ναι. Ερώτημα.
1: Κανονικά πρέπει να βγεις εσύ έξω να κάνεις ελέγχους. Να σου λυθεί και απορία με τα
0: καθαρίσαμε. Δεν χρειάζεται να βγεις πολύ έξω, κάνει μια βόλτα. Ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Α, Παρασκευό, ο Σαββάτο, Κυριακή που θα έχει μελτέμια μέχρι και 8 θα ανέβει. Το ξέρεις τι σημαίνει. Ότι θα έχουμε ένα καυτό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Αυτά ως εισαγωγή και να ξεκινήσουμε ένα τραγουδάκι που το θάλασσα καλοκαίρι, τι λέγει.
1: Να δροσιστούμε λίγο,
0: Αυτό το καλοκαίρι. Μας το λέει η κυρία Έλλη Κοκκίνου, υπάρχει αυτή η κυρία
1: Κοκκίνου. Ναι,
0: καλέ. Α, ναι, καλέ.
1: Αυτό το καλοκαίρι
0: τι κάνει.
1: Ό,τι έκανε και το προηγούμενο.
0: Το ίδιο έκανε και πέρσι. Για να δούμε τι έκανε η κυρία Κοκκίνου. Γεια σου, Κοκκίνου. Αυτή έχει ωραίο πρόσωπο.
1: Ναι, πολύ ωραίο πρόσωπο.
0: Ναι, είναι και που κοιτάμε οι άντρες κατευθείαν στο πρόσωπο. Ναι, πάμε.

0: Μια και μάθανε λοιπόν τι θα κάνει αυτό το καλοκαίρι η κυρία Κοκκίνου, έτσι να πάμε στα δικά μας και δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από την είδηση, το γεγονός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, της ειδοποίησης αυτού του στρογγυλού πλανήτη σε κάποιο κομμάτι της γης που λέμε, που λέει παιδιά χαλαρώστε, χαλαρώστε. Αφορά λοιπόν ένα, τι λέω, το Βενεζουέλα πάμε, και πάει και η παροιμία όπου φτωχός και η μοίρα του, ναι. Γιατί μιλάμε για μια, ξέρετε, τους Βενεζουλιάνους, στους 235 νεκρούς είναι μέχρι τώρα, λέει, αλλά μην, αυτό είναι εικονικό, γιατί όταν ξεκινήσουν να ξεθάβουν, που λέμε, γιατί να τα λέμε χοντρά, έχετε δει ήδη από τις τηλεοράσεις ότι έχει γίνει και αεροφωτογραφίες κλπ. Περιμένουν να πάνε και πολλά συνεργεία έτσι, σωστικά από διάφορες χώρες, γιατί δεν είναι και πολύ έτοιμοι οι Βενεζουελιάνοι. Γι' αυτό σας λέω ότι αργότερα θα έχουμε κάτι, λέει, μαθηματικά και τέτοια, υπολογίζουν στους 40.000 νεκρούς και κατά άλλα αυτά, ας τα δούμε. Να μην τρομάζουμε. Λοιπόν, 235 είναι μέχρι τώρα οι ισοπεδεμένες πόλεις, έχετε δει, εγκλωβισμένοι στα συντρίμια και φόβοι για χιλιάδες θύματα. Φωτογραφίες, βίντεο και τέτοια κυκλοφορούν, θα τα έχετε δει. Ο κύριος Λέκας βγήκε και είπε ότι ίση με 180 ατομικές βόμβες ήταν η ενέργεια που απελευθερώθηκε στο δεύτερο σεισμό, ειδικά που ήταν ο 7-5, και εκείνη μου τα διέλυσε όλα. Περιμένουν και άλλους μικροσεισμούς και ένα εξάρι περιμένουν από ό,τι λένε, για να αποτελειώσει ότι έχει μείνει όρθιο. Τα έχετε δει, να μην λέμε τι άλλο να πούμε, να είμαστε ψύχρεμοι, και αυτό μας βοηθάει και λίγο να φιλοσοφούμε και τη ζωή μας, έτσι, και το, δεν ξέρω, εμένα με βάζει σε κάποιες σκέψεις.
1: Δεν έχουν εντωμεταξύ ούτε υλικά, γάζες, τέτοια πράγματα, τίποτα.
0: Ναι, δεν έχουμε, αυτό σου λέω, ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσει. Και αυτό θα είναι, έτσι, θυμάσαι τι, με την Τουρκία, πριν από 2-3 χρόνια, πότε ήταν, που και εκεί διαλύθηκε το βόρειο μέρος της. Περίπου οι ίδιοι σεισμοί ήταν, που φεύγαν τα σπίτια σαν χαρτόκουτα. Λοιπόν, αυτά με τη Βενεζουέλα. Έχεις να πεις κάτι για τη Βενεζουέλα, τι να πεις?
1: Από το χάλι το μαύρο, ρε παιδιά. Εντάξει.
0: Θα περιμένουμε. Θα δείτε ότι από εβδομάδα σε εβδομάδα θα προσθέτουμε και νεκρούς, δυστυχώς. Ναι. Έτσι είναι. Ας φιλοσοφήσουμε λίγο ο καθένας από εμάς και όλοι μαζί. Κάτι μας λέει. Αυτά. Για πάμε παρακάτω.
1: Είναι εντωμεταξύ και αρκετή υπηκοή από άλλες χώρες εκεί που μένουν.
0: Είναι, ναι, μα έχουμε και ελληνικά στοιχεία εκεί. Έχει, ναι, και συνεντεύξεις από Έλληνες και τέτοια. Διαλυθήκανε. Εδώ φύγανε από Τουβάρια, φύγανε αυτά.
1: Λοιπόν. Οι Ιταλοί εκτιμούν ότι περίπου 170.000 άνθρωποι με ιταλικά διαβατήρια βρίσκονται.
0: Έχει πολύ κόσμο.
1: Στη Βενεζουέλα.
0: Η, ναι, Βενεζουέλα τι παράγει, νομίζω. Είχε και διαμάντια, σεισμό, μου φαίνεται.
1: Τώρα από ό,τι βλέπω σεισμούς, μάλλον.
0: Σεισμούς, ναι.
1: Τι να πω. Εντάξει.
0: Αυτά. Εντάξει, δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Ναι, όχι, ξεκινήσαμε μια χαρά από ό,τι βλέπεις.
0: Ναι. Όχι, έπα. Είναι η είδηση και το γεγονός κάτι... που είναι το πρώτο, και έτσι πρέπει να το πούμε. Το άλλο γεγονός, τι είναι, άκουσες το Τσίπρα. Το...
1: Τι έκανε.
0: Μια συνέντευξη. Είχε συνέντευξη στον Στρόιντερ, πώς θέλει να το πάλι καλά.
1: Ναι.
0: Και ξέκοψε στο Σιριζέο ότι παιδιά, δεν συνεργάζομαι με άλλα κόμματα και τέτοια, δεν συνεργάζομαι με άτομα, αχα, με πολίτες. Οπότε τους το έκοψε αυτό. Εκεί είναι ένα μπάχαλο. Έχω μαζέψει υπογραφές στο ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει ξανά κεντρική επιτροπή και να αναιρεθεί η απόφαση και τέτοια. Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν μπορεί να σχολιάσει κιόλας τίποτα. Για να το παρεξηγηθούμε. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε απολογισμό πεπραγμένων, παρακαλώ, του 2025, που εδώ το δούμε μας. Ωραία ήταν. Και υπάρχει και ένα πολύ όμορφο κείμενο εδώ που διάβασα από το «Στο θάρρος είμαι», του καλού συναδέλφου του Σταύρου του Μαρτίνου, ο οποίος τα τοποθέτει πολύ καλά, γιατί ήταν εκεί παρόν, έτσι, και έκανε τα σχόλιά του. Θα διαβάσω λίγο, μ' άρεσε γι' αυτό το. Καλημέρα Σταύρο, να είσαι καλά. Υποτονική, λέει, μακράς διάρκειας και κουραστική λόγω της άφθονης αλλά διάφορης πληροφορίας, ήταν η ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας το βράδυ της Τετάρτης, προχθές δηλαδή, για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του 2025. Όλα πάνε καλά. Δημαξίδωτα ακόμα σκάβουν, ρε. Τώρα που θα είναι που πουλούν, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε χοπίνο. Ξεχάσανε κάποιες ίνες ή τους φύγανε ίνες.
1: Λες.
0: Κάτσε κάπου να το πάλι. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι πολλοί δημοτικοί συμβούλοι μετά την ομιλία τους είτε έφυγαν, γιατί ρε παιδιά, μου θυμίζει λίγο τη Βουλή μας, είτε έμειναν εκτός αίθουσας.
1: Μικρή Βουλή είναι.
0: Παρασύρονται. Ο δήμαρχος μας, ο Θανάσης Βασιλόπουλος, καλημέρα και στον δήμαρχο, καλημέρα δήμαρχε, σε αντίθεση με τους αντιδημάρχους και τους υπόλοιπους συμβούλους.
1: Παρέμεινε.
0: Δεν μπορούσα να φύγει.
1: Εντάξει.
0: Έκανε και μια ολιγόλεπτη ομιλία, λέει. Εντάξει. Γενικά, δεν επικεντρώθηκαν, λέει, οι τοποθετήσεις στην πλειοψηφία, της πλειοψηφίας στα σημαντικά που έγιναν το 2025, αλλά απλωθήκαν σε κάθε πτυχή της δραστηριότητας. Και αν δείτε και πόσο λεπτομερής ήταν αυτή η ενημέρωση και τέτοια, ότι από την αλλαγή των λαμπτήρων, λέει, και τους ελαιοχρωματισμούς επιφανειών, βάψαμε εδώ, βάψαμε εκεί, βάλαμε πέντε λάμπες από εδώ, μέχρι την καταπολέμηση της κάμπιας σε πεύκα κοντά σε σχολεία.
1: Τα πάνε όλα.
0: Να πω μπράβο στο Σταύρο. Ναι. Κάνει πολύ ωραία παρουσίαση και του συμβουλίου αυτού. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, αντίθετα τόσο της μείζωνος μειοψηφίας όσο και της λαϊκής εισπύρωσης, υπογραμμίστηκε σχεδόν από κάθε σύμβουλο που τοποθετήθηκε ότι πέραν των ελλείψεων, των λαθών ή οτιδήποτε άλλο συνέβη το 2025, το σημαντικό είναι ότι αφαιρέθηκε από την αντιπολίτευση το δημοκρατικό δικαίωμα της υποβολής ερωτήσεων και γενικότερα του ελέγχου της Δημοτικής Αρχής. Έτσι, και έγινε και αυτό με κάποιο τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Η απάντηση του Δημάρχου στο συγκεκριμένο ήταν ότι η υπεύθυνη για ό,τι έχει συμβεί είναι η ίδια η αντιπολίτευση, η οποία δεν ψήφισε πρόταση που θα της έδινε το δικαίωμα να υποβάλει ερωτήσεις στις συνεδριάσεις του Δήμου. Και έγινε μια ψηλό έτσι αυτή. Μπαμπαμπόπ, φύγαμε. Λοιπόν, αυτά. Και πήγε μια ωραία με αυτό, 4 ώρες και αυτό. Τους βλέπω εδώ μαζεμένοι είναι. Μια χαρά. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος μας και ο Δήμος Καλαμάτας πετάει. Α, κάτι άλλο. Ερχόμενος ο τέταρτος Αγίους Αποστόλους βάζουν κάτι κάγκελα εκεί. Σαν τέντα θα είναι, σαν μπέργολα, δεν ξέρω. Απ' έξω και στην είσοδο, τη μία και στην άλλη από εκεί. Τι είναι αυτό, γιορτάζει τη Δευτέρα.
1: Την Τρίτη.
0: Αποστόλων και λοιπά. Εύχομαι να μην γίνει καμιά έτσι μπέργολα, μάλλον και καλάμια από πάνω και τέτοια.
1: Για τον Γιλιό.
0: Φαντάζομαι για τον ήλιο θα βάζουν αυτά. Θα βάλουν τέντες. Θα βγάλει και τραπεζάκια η εκκλησία εκεί.
1: Ναι, θα φτιάχνει και καφέ.
0: Είναι λίγο ρε παιδιά, λίγο σεβασμό στο. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό. Είδα τις κολόνες και τρελάθηκα πρέπει που ερχόμουν εδώ. Κολονάκια αυτά, τα αλουμινάνια τα. Δεν ξέρω ποια είναι η ιδέα είναι.
1: Γιατί δεν έβγαζε μια φωτογραφία να το δω και εγώ τώρα, πού να τρέχω εκεί πέρα κάτι
0: τέτοιο. Όχι, δεν θέλω να βγάλω. Γιατί τα ξέρω με το καταρχήν το
1: κτίριο. Καλά, για να μου τη δείξει μόνο.
0: Αυτά. Για να δούμε μετά. Φαντάζομαι τελειώνοντας από εδώ και περνώντας έχουν τελειώσει. Γιατί είναι αυτό το αρπακόλα. Και φαντάζομαι να μην μείνει μόνιμο αυτό. Να γίνεται μόνο για. Μέχρι και τη Δευτέρα που είναι η εορτή.
1: Τρίτη
0: πότε είναι. Τρίτη είναι ή τη Δευτέρα.
1: Τρίτη.
0: Την Τρίτη είναι. Τέλος πάντων, αυτοί πάντως γιορτάζουν από την Κυριακή Σαββάτο. Θα κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτά. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω, μια και το είδα. Καλό προαίρετη είναι έτσι.
1: Αλλή μου, αν δεν κάνεις παρατήρηση. Δεν κατάλαβα. Γιατί να μην κάνεις.
0: Μου ήρθε τώρα. Έτσι τι πρέπει. Να έκανα, να πνιγώ. Και άμα τα κρατάω μέσα μου σκάω. Και δεν με θέλετε σκασμένο, φαντάζομαι έτσι. Λοιπόν, έχεις να πεις κάπου. Πήγε και 54. Πάμε ένα τραγουδάκι. Αφιερωμένο στα γκαρσόνια, η οποία από εδώ και πέρα θα είναι μέσα στον ήλιο και μέσα στην αυθία. Χάρης Αλεξίου. Η καλύτερη γκαρσόνα είναι αυτή.
1: Είμαι εγώ.
0: Εσύ είσαι.
1: Ναι, καλέ.
0: Για σένα λέει η Χαρούλα. Λοιπόν, έλα, εδώ είμαστε πάλι.

0: του πήρε και το άκαλο. Μην πίνουμε πολύ, παιδιά, γιατί. Α?
1: Ναι, δεν κάνει. Είχαμε.
0: Λοιπόν, έγραψε, πήρε, σου ήρθε SMS χθε, προχθέ, πότε ήρθαν.
1: Εμένα δεν μου ήρθε.
0: Γιατί?
1: Είχα ξεχάσει να πάω να γράψω. Γι' αυτό.
0: Μια εμπειρία, λέει, που δεν μας καθορίζει αλλά μας σχηματίζει. Αυτό είναι άποψη για μένα από μερικούς μαθητές και καλά κάνουν τα παιδιά και το λένε αυτό. Είναι μηνύματα από τους μαθητές που δώσαν τις Πανελλήνιες, τους ήρθε στο κινητάκι τους η βαθμή τους και από εδώ και πέρα καλή πορεία. Να πούμε συγχαρητήρια και στους επιτυχόντες και στους αποτυχόντες. Έτσι η ζωή συνεχίζεται. Από ότι η Μεσσηνία πήγε πάρα πολύ καλά τα παιδιά της Μεσσηνίας, έτσι από ό,τι διαβάζω στον τοπικό τύπο.
1: Μπράβο μας.
0: Όχι, μπράβο, μπράβο. Να είναι καλά οι γονείς που τα χώρουν στα φροντιστήρια και τέτοια. Μην γελάς.
1: Έλα τώρα που χρειάζεται φροντιστήρια τα παιδιά.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Μα όχι μόνο.
0: Εδώ έχω μάθει ότι πάνε φροντιστήρια από το δημοτικό.
1: Ναι, όντως.
0: Είναι δυνατόν.
1: Γιατί πάνε,
0: που, θα κάνουν και στο νηπιαγωγείο φροντιστήριο. Πώς θα
1: ναι, και στο παιδικό σταθμό στο τέλος.
0: Πώς θα παίζουν τα παιδάκια. Ναι.
1: Είναι τόσο δύσκολο. Έχουν δυσκολέψει τόσο πολύ τα μαθήματα σε σχέση
0: δεν ξέρω,
1: με αυτά που κάναμε εμείς κάποτε.
0: Δεν
1: νομίζω.
0: Όχι.
1: Απλά δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, από την είδηση γενικώς, ναι, ανακοινώθηκαν χθες Πέμπτη ως οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, δίνοντας έτσι τέλος στην αγωνία χιλιάδων παιδιών και στους γονείς τους, φαντάζομαι, αναφορικά με τις επιδόσεις τους. Οι βαθμολογίες με τη σειρά τους μεταφράζονται, τώρα θα πάμε, σε μόρια τα οποία θα αποτελέσουν το εισιτήριο για την εισαγωγή στην τρίτη βάθμια εκπαίδευση, αυτά είναι τα κλασικά που λέμε. Πολλοί επιτυχώντες, πολλοί πρωτεύσανε, πολλοί αυτό. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο και καλά κάνει και γίνεται. Καλή πορεία στα παιδιά. Και επιτυχώντες και αποτυχώντες. Δεν υπάρχει αποτυχών, δηλαδή. Εντάξει. Όλοι θα πετάξουν να βγάλουν τα φθαράκια τους, τα παιδάκια,
1: ακριβώς,
0: και να προχωρήσουν. Λοιπόν, πάμε. Τι είπε, διαφημίσεις, λες.
1: Ναι, γιατί θα
0: μας δείρετε. Αυτό με εκνευρίζει. Πάνω που μιλάω, μου λέει διαφημίσεις. Άντε, βάλε. Άντε, μην τσατιστώ.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
3: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976-1183-72.
4: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Ορίστε.
7: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
6: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες.
7: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
6: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
7: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
6: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
7: Και μετά, αν γίνεται και το γιοταχή σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
6: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου.
8: πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
9: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
8: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
9: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίω, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
8: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
9: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
8: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
9: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27 22 0 22 922 και 69 47 700 727.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύμφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύμφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φτηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210 69389, κινητά 69618 52362 και 69327501. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
11: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 99 60 41.
12: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, έχουμε αποσυντονιστεί λίγο. Έτσι.
1: Γιατί μωρέ.
0: Γιατί μωρέ, έτσι.
1: Α, καλά.
0: Έτσι θέλουμε.
1: Γιατί μπορείς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Βασιλική Μπουρίκα, ξέρω ότι το πειρατώσω.
1: Δεν πειράζει, μωρέ.
0: Κώστας Τελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Και πάμε, τι έχουμε, θα έχουμε...
1: Έχουμε υπουργό.
0: Έρχεται, ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Έρχεται.
1: Έρχεται.
0: Τώρα τελευταία πολύ έρχονται, το έχεις προσέξει.
1: Ναι.
0: Θα έρθουν κι άλλοι.
1: Ω, καλά. Γιατί...
0: Ναι, αλλά εδώ τι υπουργός είναι αυτός όμως.
1: Κοντζάμ...
0: Υποδομών.
1: Και μεταφορών.
0: Και μεταφορών.
1: Χρήστος Δήμας.
0: Για να το είναι και ωραίο παλικαράκι αυτό.
1: Ναι, δεν μοιάζει τον πατέρα του.
0: Ναι, είναι. Α, είναι του
1: Του Σταύρου Δήμα, ναι. Έτσι
0: καλά,
1: δεν πάει.
0: Όλη η οικογένεια είναι.
1: Έτσι δεν πάει.
0: Έτσι πάει.
1: Νομίζω.
0: Άρε πατέρα, πατέρα
1: δεν ήτανε. Έπρεπε. Φτάσουνα κι εσύ. Κοντζαμάν υπουργός τώρα.
0: Άρε πατέρα. Και έχουμε και όνομα. Δελιγιάννης, ακούγεται ωραία.
1: Ναι, είναι.
0: Και είχε παλιά πρωθυπουργός κλπ. Λοιπόν, να απαντήσει για τον αυτοκινητόδρομο, λέει πύργος Τσάκωνα, καλείται να δώσει.
1: Τσακώνα.
0: Τσακώνα. Τσακώνα.
1: Ποιο Τσάκωνα.
0: Τι Τσάκωνα. Τσάκωνα. Τσακωνόμαστε όλοι γενικώ. Γιατί. Αυτό γιατί γελάει τώρα.
1: Γιατί είναι γελαστούλης.
0: Καλείται να δώσει σήμα υπουργός υποδομών Χρήστος Δήμας κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στη Μεσσηνία. Θα δώσει εξηγήσει στο Βασιλόπουλο. Στο Δήμο δεν πάει, στο Δήμο.
1: Θα πάει στο Δήμαρχο 12 η ώρα, έχουν συνάντηση και μετά έχουν ανακοινώσεις.
0: Α, και θα δώσει απαντήσεις για το πύργο Τσακώνα, το είπα καλά.
1: Ναι.
0: Στο κύριο Βασιλόπουλο.
1: Δεν νομίζω, στους υπόλοιπους.
0: Τον έχει μαλώσει ο Βασιλόπουλος.
1: Θα δείξει. Θα δούμε μετά αν είναι μουτρωμένη.
0: Τι λέει το ρεπορτάζ, λέει ο νομός περιμένει, λέει, να ακούσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς ακούει πολύ καιρό για μελέτες που ολοκληρώνονται χωρίς χρονικό ορίζοντα αποπεράτωσης.
1: Έλα μωρέ.
0: Αυτό μου θυμίζει λίγο και το Δήμο μας εδώ πάνω.
1: Όχι καλά.
0: Α, δεν είναι.
1: Όχι. Κακό, μόνο το Δήμο μας, όλοι οι Δήμοι και οι υπόλοιποι.
0: Επειδή κατοικούμε εδώ, βρισκόμαστε, ηθαγενείς του της πόλης. Αγωνία υπάρχει, λέει, ακόμα και για τη σύνδεση του νέου δρόμου Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη με το κόμβο Ζαφύρι στο Ασπρόχωμα. Καθίστε να γίνει, ρε παιδιά. Αγωνία πριν γίνει. Καθώς δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την χωροθέτηση του νέου δρόμου σε αυτό το τμήμα. Πώς κάνουν χωρίς να υπάρχει. Δε,
1: έλα μωρέ τώρα, αμάν.
0: Όπου πάει.
1: Ναι, κάπου θα βγει.
0: Και άμα καταλήξει σε κανένα ρέμα, θα πέφτουμε. Τέλος. Θα δροσιζόμαστε κιόλας. Καλοκαιράκι, ναι. Τέλος, ενδιαφέρον έχει αν θα ανακοινωθεί κάτι για τον προαστιακό σιδηρόδρομο Αεντεκαλά της Μεσσηνίας, για τον οποίο είχε αφήσει υποσχέσεις ο Κυρανάκης τότε που ήταν. Αυτός δεν ήταν. Πριν φύγει από το Υπουργείο Υποδομών. Τώρα που έφυγε όμως, πάει και το τρένο.
1: Το πήρε μαζί του. Τα τρένα που φύγαν, με το τρένο έφυγε μάλλον.
0: Για έχεις ρεπορτάζ που θα πάει και τι θα κάνει.
1: Ο Κυρανάκης, όχι.
0: Όχι, Κυρανάκης.
1: Θα πάει 12 η ώρα.
0: Ο Κυρανάκης θα γυρίσει όλη την Ελλάδα. Ναι. Το είπαμε.
1: 12 η ώρα θα συναντηθεί με το Δήμαρχο. Πού? Μαζί με στελέχη από το κτηριακών υποδομών.
0: Στο νέο Δημαρχείο ή στο παλιό. Αυτό είναι πιο φαντάζω. Ωραίο για συναντήσεις.
2: Νομίζω οι συναντήσεις.
1: Έγινε εκεί πέρα, στο γραφείο.
0: Στο καινούριο.
1: Προφανώς.
0: Γιατί βρε εδώ, έχει κάτι μαγαζάκια δίπλα. Για καφέ, για τσίπουρο, είναι και το ρέξ. Ρίξει να έρθει να ακούω άμα κουραστείς.
1: Θα προβούν σε ανακοινώσεις μετά τη συνάντηση.
0: Και μετά. Τι ανακοινώσεις?
1: Δεν ξέρω. Άμα τα ξέραμε από τώρα, γιατί δεν υπάρχει λόγος να πας να τις ακούσεις.
0: Θα το πάνε
1: αγαπητέ
0: βόλτα.
1: Μου, θα το πάνε βόλτα στα σχολεία.
0: Πού θα το πάνε?
1: Στα σχολεία.
0: Σε ποια σχολεία?
1: Ξέρω εγώ, εκείνα που βάψανε. Τι έλεγε?
0: Α, που έλεγε πριν να τη βάψαμε. Δε. Α, ναι. Και μετά θα γίνουν ανακοινώσεις μετά τη βόλτα.
1: Όχι, πρώτα θα γίνουν οι ανακοινώσεις και μετά θα πάνε βόλτα.
0: Τι θα ανακοινώσουν?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Αφού δεν έχουν πάει να δουν.
1: Μπορεί να ανακοινώσουν. Κίντερ έκπληξη, ξέρω εγώ κάτι. Θα.
0: Μια πει τι ωραία χρώματα τα κάνατε και τέτοια.
1: Όχι, αυτό θα το πει μετά.
0: Α, μετά. Α, θα ξανακάνει ναι, είναι... δηλώσεις.
1: Είναι σχολεία που έχουν ενταχθεί στις ανακαινήσεις από το πρόγραμμα Μαρία Ταγιανάκου. Και σε άλλα προγράμματα από την εταιρεία Κτηριακές Υποδομές.
0: Άκουτα που πες και σχολεία. Υπάρχει και ένα άλλο πράγμα το οποίο το έχουμε περάσει έτσι. Τρία σχολεία καταργούνται στη Μεσσηνία.
1: Για πες.
0: Σε πανελλαδικό επί αυτό έγινε προχθές αυτό το οποίο δεν το πολύ είπαμε. Σε πανελλαδικό επίπεδο προβλέπονται ιδρύσεις νέων σχολείων, αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων, αλλά και συγχωνεύσεις ή καταργήσεις όπου οι μαθητικοί πληθυσμοί, τι λέγαμε πριν, δεν γεννάμε.
1: Κάτι κανένα παιδί, θα μας τα κλείσουν τα σχολεία.
0: Έχουν. Αν ποιος ο τέτοιος μας κάνει.
1: Όχι καλέ, γιατί λέω, κάντε στους ακροατές μας το λέω. Τι, ο Δήμας θα έρθει να μας κάνει παιδιά.
0: Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται παράλληλα στην ενίσχυση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Και καλά κάνει. Πάμε τώρα στα δικά μας. Με βάση τις αποφάσεις που θα τεθούν σε ισχύ από το επόμενο έτος, 26-27, καταργούνται 3 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Μεσσηνία, εδώ στον τόπο μας. Το νηπιαγωγείο Πύργου Τριφυλίας, εκεί δεν έχει καθόλου παιδάκια δηλαδή, δεν γεννάνε καθόλου. Το δημοτικό σχολείο Πύργου Τριφυλίας, ούτε για παιδάκια για το δημοτικό έχει. Και το δημοτικό σχολείο Καλλιθέας Πηλίας, ούτε στην Καλλιθέα γεννάνε.
1: Μάλιστα.
0: Οι συγκεκριμένες καταργήσεις, λέει, αποδίδονται κυρίως στην συνεχιζόμενη μείωση του μαθητικού δυναμικού που παρατηρεί τα τελευταία χρόνια σε αρκετές αγροτικές και ημιωρινές περιοχές του νομού. Ναι.
1: Γεννάτε.
0: Κάση, υπάρχει και υποβιβασμή σε 11 σχολεία.
1: Για πάμε.
0: Θέλετε να ακούσετε, έτσι, γιατί είναι εδώ τα δικά μας, γι' αυτό έχει και δεν το έχουν πολύ πει αυτή την ιστορία. Παράλληλα, το Υπουργείο προχωρά σε υποβιβασμό 11 δημοτικών σχολείων της Μεσσηνίας μας, γεγονός που αντανακλά τη μείωση των οργανικών θέσεων και του αριθμού των λειτουργούντων τμήματων. Πουχού, ειδικότερα λέει. Το Δημοτικό Σχολείο Θουρίας υποβιβάζεται από 9 θέσιο σε 8 θέσιο. Το Δημοτικό Σχολείο Πλατέως από τριθέσιο σε διθέσιο και αργότερα
1: Αιντεγιά.
0: Το Δημοτικό Σχολείο Μερόπης από πενταθέσιο σε τετραθέσιο. Το Δημοτικό Σχολείο Κοπανακίου εξαθέσιο γίνεται τετραθέσιο. Το Δημοτικό Σχολείο Κάμπου Δυτικής Μάνης από εξαθέσιο σε πενταθέσιο. Τα λέω όλα, παιδιά, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Για να ξέρουν οι γονείς για την επόμενη χρονιά.
1: Γιατί ανησυχώ εγώ.
0: Γιατί, α, είσαι στη Θουρία, είσαι εσύ.
1: Όχι καλά, στην Εύα.
0: Εύα, α, Εύα είσαι. Πού πάει το παιδί.
1: Εύα είναι το δημοτικό.
0: Εύα, α, έχετε, ναι.
1: Τι μας πέρασες.
0: Όχι, δεν με αναφέρει για Εύα
1: πάλι
0: ακόμα.
1: Καλά.
0: Βαλήρα. Από εξαθέσιο σε πενταθέσιο. Αριστομένη, από εξαθέσιο σε πενταθέσιο. Ο Αριστομένης δεν είναι εκεί κοντά σε εσάς.
1: Ναι, είναι λίγο πιο ψηλά.
0: Κυπαρισσίας από 12 θέσιο σε 8 θέσιο. Γιατί ρε Κυπαρισσάκη. Δημοτικά σχολεία είναι αυτά. Το Δημοτικό Σχολείο Μελιγαλά από 11 θέσιο σε 8 θέσιο.
1: Ρε παιδιά, τι γίνεται.
0: Τελειώσαμε. Το 13ο Δημοτικό Σχολείο εδώ από 10 θέσιο σε 8 θέσιο. Το 13ο, ναι. Και το 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας από 8 θέσιο σε 7 θέσιο. Οκ.
1: Τι έγινε ρε παιδιά.
0: Τι έγινε ρε παιδιά, άμα δεν.
1: Γεννάτε ρε.
0: Δεν κάνουμε κανένα παιδάκι να αυτό.
1: Εσείς που μπορείτε.
0: Πώς θα
1: κάνετε παιδάκι.
0: Εντάξει. Αυτά θα συμβούν να το ξέρουν οι γονείς και θα το ξέρουμε στην επόμενη χρονιά. Άντε και καλά μαθήματα.
1: Να, εμάς ακόμα κρατάει, μπράβο.
0: Ναι.
1: Το φοβόμουν.
0: Λοιπόν, ήρθε, τι ώρα θα έρθει ο.
1: 12, δεν έχει έρθει ακόμα, μην αγχώνεσαι.
0: Α, για θα βάλω τον Χρήστο να του παίξει επιγόντως.
1: Εντάξει.
0: Ελένη Βιτάλη, παίξε Χρήστο επιγόντως. Έχετε.
1: Έρχεται ο Χρήστος.
2: Χρήστο τον
0: παίζει. Ναι.
1: Και είναι Χρήστος με γιώτα, ο Δήμας.
0: Με γιώτα είναι γιατί.
1: Να, δεν ξέρω, είναι άποψη. Μερικοί το έχουν έτσι.
2: Παλιά έτσι
0: να. Παίζει μπουζούκι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να παίζει μπαγλαμά. Όπως ένα βιντεάκι που είδα χθες το βράδυ, μπαγλαμά ήταν.
0: Α, μπαγλαμαδάκι, τι, με ένα παλικαράκι, ναι.
1: Ένα μπαλίκαρο, σωστό γεννίτσαρο.
0: Η Ελένη Βιτάλη μας το λέει για τον Χρήστο, άντε. Χρήστο, καλώς να μας έρθεις. Και είναι και ωραία για μπύρες τώρα και τέτοια. Τον πάνε μετά κάτω. Παράλληλα. Θα έχει φέρει τα μπρατσάκια του. Φαντάζομαι. Έλα, πάμε. Τι λέω, ωραία.

0: Λοιπόν, καλό να μας έρθει ο Χρήστος. Εντάξει, έχω μια απορία. Γιατί μόνο ο Βασιλόπουλου?
1: Είπαμε, είναι η πρωτεύουσα του νομού.
0: Και.
1: Τι να κάνει.
0: Οι άλλοι δήμαρχοι θα έρθουν, Αθανασόπουλος, εκεί η κυρία Μελιγαλά, ο κύριος Κυπαρισίας και ο κύριος Πύλος.
1: Ναι, θα έρθει και ο κύριος Δυτικής Μάνης.
0: Λοιπόν, για πάμε και λίγο μεσήνη, μια και πιάσαμε τα. Που έχω κουραστεί, όλο έργο έχουμε πιάσει.
1: Δεν μπορώ, μωρέ, πια. Όλο περαδόθημε, πα. Ζαλίστηκα. Κάνει και ζέστη.
0: Κάνει και ζέστη, ναι.
1: Τι τον έπιασε σήμερα?
0: Στην τελική ευθεία, λέει, δήλωσε ο δήμαρχος Μεσίνης, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, αυτό το ψηλό παλικάρι που έπαιζε και μπάσκετ, μαμά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει μπει το έργο παράκαμψη νεοχωρίου και βελτίωση του δρόμου από νεοχώριο έως διασταύρωση με 8η επαρχιακή οδό. Είναι αυτός ο δρόμος, η παλιά τέτοια που λέγαμε.
1: Είναι ο δρόμος προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Η 7η είναι από εδώ, σε
0: και
1: εμάς.
0: Η 7η είναι και η 8η που είναι.
1: Η 8η είναι από εκεί.
0: Και η 8η από εκεί, ναι. Το οποίο πάντως έχει...
1: Αρέσει που δείχνω κιόλας. Από εδώ και από εκεί.
0: Έχει καθυστερήσει περισσότερο από 3 χρόνια.
1: Έλα τώρα.
0: Γιατί βρήκανε βράχους? Τι βρήκανε?
1: Αρχαία, ξέρω εγώ τι βρήκανε.
0: Είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι στην πρόσφατη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Μεσίνης το έργο που σύμφωνα με τη σύμβαση θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το Σεπτέμβριο του 2023, συγγνώμη για το, αλλά όταν διαβάζω τέτοια, ναι, πήρε παράταση, οριακή προθεσμία μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Αυτό το Δεκέμβριο.
1: Ναι.
0: Το Δήμαρχο συνόδευσαν στην επίσκεψή του στο έργο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Σπύρος Κοντοθανάσης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νεοχωρίου Στάθης Σωτηρόπουλος και ο πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Θανάσης Ρίκας, το ξέρετε, και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Αυτοί οι υπηρεσιακοί παράγοντες μ' αρέσουν.
1: Παντού.
0: Να συνεχίσω λίγο το δελτίο τύπου, δηλαδή, διαβάζω του Δήμου Μεσίνης. Λοιπόν, τι λέει το δελτίο? Πρόκειται, λέει, για ένα κομβική σημασίας οδικό έργο για το Δήμο Μεσίνης, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με προϋπολογισμό 1,6 εκατομμύρια ευρώ και το συνολικό μήκος της παρέμβασης ανέχεται σε 2 χιλιόμετρα περίπου, δηλαδή.
1: Και κάνουν τόσο καιρό για 2,5 χιλιόμετρα, για 2 χιλιόμετρα.
0: Από το 23 μέχρι το 1 είναι 3 χρόνια.
1: Ρε παιδιά, εντάξει.
0: Είναι, ναι. Η επανεκκίνηση των εργασιών κατέστη εφικτή μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών. Έχει το πρόβλημα με τις απολωτριώσεις. Με ιδιαίτερη απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία. Οι εργασίες στα 750 μέτρα της νέας χάραξης βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Και εδώ το κλείνω. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, γιατί... απολωτριώσεις ήταν το θέμα. Μάλλον και εγώ.
0: 3 χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Διαμαρτυρώτησαν.
1: Αργούν. Όταν που υπάρχει απαλωτρίωση, αργούν πάντα.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λέει αναγκαστική απαλωτρίωση λόγω.
1: Ναι.
2: Αφού γίνουν όλα τα προηγούμενα όμως.
0: Αφού γίνουν όλα τα προηγούμενα,
1: ναι,
0: έτσι πάει. Είμαι ανημέρωτος.
1: Ναι, δεν είχε ποτέ, φαίνεται, κανένα χτηματάκι πουθενά για να χρειαστεί να στο πάρουν να το κάνει δρόμο.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό.
0: Χτηματάκι. Εγώ δεν είχα ποτέ, όχι, όντως.
1: Τι, σπίτι. Σπίτι, να σου πάρουνε.
0: Όχι, πάνω.
1: Την αυλή του σπιτιού.
0: Μόνο το κορμί μου μπορεί να πάρουν, αυτό έχω.
1: Νοήνω, δεν το χρειάζονται.
0: Ή νομίζω. Αλλά ναι, το έτσι που έχει γίνει.
1: Όχι, τι να το κάνει, παιδί μου.
0: Α, τι.
1: Δρόμο.
0: Δεν λέει, άκου που λέει, για να περάσει, θα περάσει πάνω από το κορμί μου. Δεν είχα μια παρέμβαση που λέει, πάνω από το κορμί μου θα περάσει.
1: Αλλιώ το ήξερα εγώ, αλλά τέλο πάντων.
0: Παράφραση είναι. Λοιπόν, έχει να πει κάτι άλλο.
1: Το κορμί μου δημόσιο. Πώ το λέει.
0: Το κορμί σου τι.
1: Όχι το δικό μου, καλέ, του Παπακουσταντίνου, που εκτελούνται δημόσια έργα.
0: Α, ναι, μπράβο, ναι, έχει λέει. Παπακουσταντίνου, τον έχουμε, πότε είχαμε διαφημίσει, πότε είναι?
1: Τη Δευτέρα
0: είναι στη Τρίπολη.
1: Ναι, ναι, Τρίπολη, Τρυπόλεως.
0: Αγέραστος είναι αυτός, έχει πάει 75, πόσο είναι τώρα?
1: 75-76.
0: Παρ' όλα αυτά έχει, είναι, ναι. το έχει.
1: Φωνάρα.
0: Όπως το έχει η Άλκης Πρωτοψάλτη, η οποία θα έρθει πότε αυτή?
1: Ήρθε. Την Τετάρτη, δεν πήγα.
0: Πήγε, ήταν καλά, δεν ξέρω.
1: Δεν πήγα. Λογικά ήρθε.
0: Χαμπάρι δεν πήρα.
1: Ήρθε.
0: Πού ζούμε, ρε. Πού ζούμε.
1: Λίγο πιο πέρα, φαντάζομαι.
0: Άλκης Πρωτοψάλτη, τα λαϊκά.
1: Αλήθεια.
0: Και από λαϊκά εδώ μέσα. Ξυπνά και το ρίξει τα ουσιαστικά. Έλα, πάμε.

0: Κοσμοτόμης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, σε διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Και σε όλη την Ελλάδα έχουμε διαμαρτυρίες. Ζητώντας τη στήριξη των ετοιμάτων των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλλοιών και των μελισσοκόμων από την κεντρική εξουσία και την αυτοδιοίκηση, αλλά και την συμπαράσταση της κοινωνίας, που δυστυχώς εχθές δεν την είδα την κοινωνία να συμπαραστέκεται. Μόνο καμιά δεκαριά αγρότες ήταν εκεί. Η διαμαρτυρία, λέει το ρεπορτάζ, είναι και αυτό του, και του Σταύρου. Μπράβο ρε Σταύρο. Δεν είχε μεγάλη συμμετοχή. Ανταποκρίθηκαν ως το κάλεσμα αγρότες από διάφορες περιοχές, μέχρι και τους Γαργαλιάνους και την Πηλία. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χαδρινού και Περιφερειάς, Κώστας Αποστολόπουλος, υπογράμμισε ότι τα αιτήματα για τα οποία οι αγρότες βγήκαν το χειμώνα στο δρόμο δεν ικανοποιήθηκαν. Γιατί ρε παιδιά? Αντίθετα, αφού είχε πει ένα κάρο, είχαν βρεθήκαν και με τον Μητσό και με τον Γκούλη και λοιπά, θα τους έκανα εκεί, θα τους έκανα εκείνο.
1: Δεν τις έκανε προφανώς.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί μετά το εποκεπέβη και μετά το αντίστοιχο βγήκε. Το σκάνδαλο, αν και το ξέραν από πριν. Το πολύ δυνατό και μου φαίνεται μετά τις τέτοιες. Πάρισαν και δεν πέρανε λεφτά και πέρανε οι χασάπιδες και οι μανάβιδες και οι δευτεροί που βγήκανε. Οπότε δεν προλάβει ο κύριος Κούλης. Ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα και ξέχασε τις επιδοτήσεις και τέτοια. Ο ίδιος λοιπόν ο πρόεδρος αυτός του Χαδρινού αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες με τις ελιές και το λάδι, που είναι το τοπικό, και θα δείτε τι προβληματάκι θα έχουμε όταν θα έρθει η εποχή. Με τη σταφίδα, το σίκο, την αγροτική οδοποιία και την άδεση, με την καταπολέμηση του δάκου, της ελιάς κλπ. Δικά μας θέματα εδώ.
1: Ναι.
0: Τι ζητούν οι αγρότες? Να επιστραφεί ένα δισευρώ, ρε παιδιά.
1: Που έλα.
0: Έχει, που έχει κλαπεί, λέει. Κλάπηκε.
1: Τι είπες τώρα?
0: Μέσω των σκαδάλων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έγινε τέτοιο πράγμα? Να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Να καθοριστούν εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα επιβίωσης άμεση καταβολή των ενισχύσεων και αποζημιώσεων, μέτρα προστασίας και αποζημιώσεις για την ευλογιά και τον αυθόδη πυρετό.
1: Πολλά ζητάνε.
0: Γεια συνέλθετε παιδιά, τώρα θα κάνω λίγο το κουλ. Δεν έχω καταλάβει, φίλοι μας, ότι δεν τους ενδιαφέρει ο πρωτογενής το μέλλον. Δεν τους ενδιαφέρει, παιδιά.
1: Αν το είχαν καταλάβει, καλά θα ήταν.
0: Δεν τους ενδιαφέρει. Τι άλλο πρέπει να κάνουν?
2: Είναι το μέσο ενδιαφέροντος.
1: Κανένας.
0: Τον άλλο που είχε, είπε ότι σε πιο κερατά θα πω αυτά και τέτοια. Ωραίος είναι αυτός, ε. Τον ενοχλήσαμε.
1: Ναι.
0: Όχι εμείς, ή κάποιοι και εισαγγελείς και τέτοια.
1: Ντροπή. Δεν τρέπονται τώρα, τον πειράζουν τον άνθρωπο.
0: Και λογικό, δεν είναι, άμα σε καλό δύο φορές και δεν έρχεσαι, θα κάνω ένα ενταλματάκι. Και εσύ δεν πας. Πάφου σε καθαρός.
1: Εμείς θα πάμε, από ό,τι βλέπω εκεί.
0: Ναι, για διαφημίσεις θα πάμε εμείς.
1: Δεν βλέπεις.
0: Και λέει δεν θα αυτόνει, θα απολογηθείς σε κανένα κερατά. Ποιος εννοεί?
1: Δεν ξέρει.
0: Ποιος εννοεί, άρχισε να αισθάνομαι και λίγο έτσι εγώ.
1: Τι, κερατάς, γιατί?
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Εσένα, διαγχώνεσαι.
0: Έλα διαφημίσεις για θα πούμε κι άλλο.
1: Να παρεξηγηθούν αυτοί.
0: Οκ, αυτά και με τους αγρότες μας. Μακάρι να λυθούν όλα, αλλά δεν το πρέπει. Οκ, διαφημίσεις.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Στη Σούστας Αναρτήσεων ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
2: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.
0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, να σας ενημερώσουμε, θα πάμε και μέχρι τις 11.30 γιατί σας σωστά μισή ώρα, ξεκίνησα μισή ώρα αργότερα, πάμε 11.30, οπότε φαγητά και μέλλον και τέτοια στο επόμενο. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας, μάλλον φτάνει από ό,τι κατάλαβα, δεν έχουμε παράπονο. Λοιπόν, η ελιά πιέζεται και θα πιεστεί πολύ πιο σοβαρά από την κλιματική αλλαγή εάν δεν ληφθούν μέτρα στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού που είναι ανάγκη να γίνει. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό συμπέρασμα από την παρουσίαση της μελέτης για την κλιματική αλλαγή και τον ελαιόνα της Μεσσηνίας, την οποία έκανε το βράδυ της Τρίτης στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας η δόκτωρ Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, καθηγήτρια κλιματολογίας στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και να την πάρουμε σοβαρά αυτή την δήλωση. Το πρόβλημα, λέει, με την κλιματική αλλαγή στην περιοχή μας έχει τρεις διαστάσεις. Την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου περίπου, τη μείωση της βροχής και την αύξηση της εξατμισοδιαπνοής των φυτών. Χάνουν, λέει, τα υγρά τους τα φυτά πολύ πιο γρήγορα.
1: Επειδή έχει ζέστη προφανώς.
0: Σε ό,τι αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας, τόνισε ότι το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι η αύξηση των χαμηλών θερμοκρασιών. Δεν προλαβαίνει να δροσίσει, όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Αναγνωστοπούλου, και αυτό δημιουργεί δυσφορία τόσο στα φυτά και τα δέντρα, όσο και στον άνθρωπο. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Να πούμε και μερικά άλλα που είπε, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Επιπλέον, συνέχισε το γεγονός ότι οι χειμώνες δεν έχουν το κρύο που είχαν, οδηγεί στο αποτέλεσμα να μην μπορούν τα δέντρα να μείνουν τόσο καιρό όσο χρειάζεται σε λίθαργο, και αυτό προκαλεί την πρόωρη αλλά και μειωμένη ανθοφορία, άρα και τη μειωμένη παραγωγή. Ήδη είδα κάτι ελίτσες προχθές, έχει φύγει το άνθρωπο και έχουν αρχίσει να φέρουν.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν είναι εποχή τώρα. Η καθηγήτρια είπε ακολούθω ότι η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί την αύξηση της εξάτμισης, γι' αυτό και το νερό της βροχής που είναι μειωμένο σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια, εξαιρουμένης της φθινοπορεινής περίοδου, δεν αρκεί για το πότσιμα του ελαιόνα, όσοι ελαιόνες είναι ποτιστικοί, γιατί κάποιοι τους αφήνουν και να τους βρέχει ο Θεός. Λοιπόν, η μελέτη για τις επιπτώσεις που, αν τελειώνουμε κιόλας, που προκαλεί κλιματική αλλαγή στο μεσσηνιακό ελαιόνα έχει χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμο Κωνσταντοκουπούλου. Καλά που υπάρχει αυτό το Ίδρυμα σε κάποια πράγματα. Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και τον Αγροτικό Ελαιολογικό Συνεταιρισμό Ένωση Μεσσηνίας. συμπεράσματα της μελέτης παρουσίασε ο κύριος Κάλφας, γεωπόνος κλπ. Και εύχομαι να διασπάρει στους αγρότες μας, ελαιοπαραγωγούς, και να δοθούν και κάποιες λύσεις, προτάσεις. Λύσεις. Εντάξει, έτσι το είπα, γιατί είμαστε το βασικό μας προϊόν, η ελιά και το λαδάκι της, αυτό το υπέροχο προϊόν. Ε? Αυτά. Μαθαίνω όμως ότι δεν προχωράει.
1: Τι δεν προχωράει?
0: Οι πωλήσεις έχουν μείνει, λέει, στις αποθήκες εκεί, ειδικά προς τη Σπάρτη από εκεί, έχουν μείνει πολύ τόνοι.
1: Γιατί περιμένουν να πιάσουν τη τιμή.
0: Γιατί έχει μπει πολύ λάδι την Ισία. Έχει μπει στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Ναι, έτσι άκουσα. Και με μερικές προσμίξεις και τέτοια.
1: Α.
0: Το φέρνουν και λίγο πιο φτηνό και δεν ξέρω τι. Και
1: τέλεια.
0: Μένουν καβάζα τα δικά μας.
1: Εγώ νόμιζα ότι τα αφήνανε μέσα και να.
0: Κάτι άκουσα, ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να μην είναι, να είμαι. Αλλά μου φαίνεται ότι ισχύει αυτό.
1: Ωραία πράγματα.
0: Έτσι, για πάμε παρακάτω. Μιλάω για το μέλλον τώρα.
1: Ναι. Ποιος ακούει? Μάλλον ποιος καταλαβαίνει ακούνε, αυτά αλλά, που ναι. λες.
0: Πάμε, τι ώρα, είναι δυνατά-δυνατά.
1: Αλήθεια, πάμε.
0: Ελευθερία.
1: Άντε, πάμε δυνατά-δυνατά.
0: Πού θες?
1: Να πάμε στο Ναυραμόπλο.
0: Δυνατά-δυνατά. Πάμε δυνατά-δυνατά. Όχι, πρώτα ρε αρβανιτάκι και μετά ο κύριος. Ο αυτός με τους τέτοιους.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τους κερατάδες. Πάμε.

0: Λοιπόν, έχεις για τον Μίτσο κάτι?
1: Κάτι έχω.
0: Αβραμόπουλος. Για πες.
1: Ζητά από τον Άριο Πάγο να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψής του.
0: Ποιος το ζητάει αυτό?
1: Αβραμόπουλος, πες εγώ.
0: Μπορεί ο Άριος Πάγος να το κάνει αυτό?
1: Δεν ξέρω. Κατέθεσε χτες προσφυγή στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη, ενώ αμφισβητεί και την ομιμότητα του εντάλματος.
0: Α, έτσι το κάνανε αυτή μια μέρα στους
1: δεκαετίες. Ναι, γιατί λέει στο έγγραφο δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες τέλεσης των πράξεων που του αποδίδονται. Εντάξει.
0: Μια δικαιολογία, δεν ξέρω, είδε συνάδελφο που είπε ότι. Καταρχήν λέει, το είχε ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, λέει, το ένταλμα στο συρτάρι του τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Τον έδωσε στεχνά, δηλαδή. Mm. Αυτό ενόχλησε το Μαξίμου. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Αβραμόπουλος χαρακτήρισε το ένταλμα μπούρδα. Αρνούμενος κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες. Έτσι με την κυρία Εύα Καηλή. Τη θυμάστε την Καηλή?
1: Τώρα πού είναι η Καηλή, αλήθεια?
0: Τι είπα, είναι σπίτι της μάλλον. Μετράει τα λεφτά ή τι θα πήραν αυτό το...
1: Ναι, θα τις πήραν, τι θα πήραν, αφήσαν να τα έχει.
0: Έχω την αίσθηση ότι βαλίτσα ψάχνουν τώρα οι Βέλγοι. Και για τον κύριο Μίτσο, τον κύριο Αβραμόπουλο. Όχι.
1: Δεν ξέρω,
0: θα μην λέω,
1: πώς ψάχνουν πολλές βαλίτσες.
0: Μα μου κάνει και μήνυση εδώ που τα λέμε αυτά που λέω. Έχω την αίσθηση, είπα, δεν είπα ότι έχω... υποστήριξε ότι το ένταλμα δεν προέρχεται από τη βελγική δικαιοσύνη ο κύριος Αβραμόπουλος, αλλά από κάποιους αστυνομικούς που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, ενώ αναφορικά με τα χρήματα που εισέπρατε από τον οργανισμό του Αντώνιο Παντζέρη, αυτό το ΜΚΟ, το επιχείρημά του ήταν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα όταν αυτή φορολογείται. Και σε αυτό έχει δίκιο. Εντάξει. Αλλά δεν ψάχνουν αυτό, μου φαίνεται, οι κάποιοι αστυνομικοί που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Και σαν να μην έπαναν όλα αυτά, έτσι άνοιξε και μέτωπο με τον Υπουργό Προστάσεως του Πολίτη που σας έλεγα πριν, έτσι, κατακαιρωντάς τον ότι είχε το ένταλμα, λέει, 2-3 μέρες στο συστάρι του και δεν μου το έδωσε να ενήλθει. Και τώρα από το πήρε, τι κάνει? Ζητάει να καταργηθεί το τέτοιο,
1: Τι να πω, ρε παιδάκι μου.
0: Ο ισχυρισμός, λέει, πληροφορούμε, λέει ο ρεπόρτερ εδώ, ότι τέντωσε τα νεύρα, λέει, σε Κατεχάκη και Μαξίμου και διαψεύστηκε άμεσα και χωρίς περιστροφές. Αστυνομικές πηγές ξεκαθάρισαν ότι ακολουθήθηκε η διαδικασία που ορίζει ο νόμος, τονίζοντας με νόημα ότι κανένας πολίτης δεν τη χάνει προνομιακής μεταχείρισης. Ενώ ο κύριος Μαρινάκης, το παιδί,
1: το αψηλό,
0: ανέφερε ότι κανένας υπουργός δεν είχε οποιαδήποτε ανάμειξη στη διαδικασία και ότι το Μαξίμου έμαθε τα περί εντάλματος από τα ΜΜΕ, δεν τα αποξοχοίδησε, αφού το είχε τρεις μέρες στο στέρτ.
1: Το έβαλε εκεί, το ξέχασε, δεν το κοίταξε καν. Δεν ξέρει τι έλεγε μέσα.
0: Και από φήμες που κυκλοφορούσαν στις Βρυξέλλες. Οι δυο αστυνομικά έξανα να κουσομπολεύουν. Δεν κάνανε κανένα δουλειά τους. Πέταξε δε και ένα ακόμη καρφί ο κύριος Μαρινάκης, όπως είναι και καρφολόγος, σχολιάζοντας την αποκάλυψη του Αβραμόπουλου ότι οι βελγικές αρχές τον είχαν καλέσει να καταθέσει, αλλά δεν πήγε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κάρφωσε λέγοντας πως όταν σε καλούν οι αρχές πρέπει να ανταποκρίνεσαι. Όσο και αν μας φαίνεται ότι μια υπόθεση δεν στέκει. Αλλιώς θα σου έρθει ένα ένταλμα. Θες να πεις κάτι άλλο?
1: Είναι όλα τέλεια, εγώ αυτό βλέπω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, άμα σας καλούν οι αρχές, δεν στέκει υπόθεση, μην πάτε.
0: Τέλος πάντων, είναι μια μπούρδα, οπότε δεν απολογούμε σε κανένα κέρατα.
1: Έτσι.
0: Τι με μπούρδες ασχολούμαστε?
1: Δεν είμαστε ειδικοί μπουρδολόγοι.
0: Ωραίος ο Μίτσος. Γεια σου, ρε Μίτσο. Αυτά, πάμε να...
1: Θυμάσαι πως ξεκίνησε όμως, ε?
0: Ποιος ο Μίτσος? Τι και δήμαρχος.
1: Ήτανε φέρελπις. Στην Αθήνα εδώ. Δήμαρχάρα
0: ήταν. Ήταν τότε κόντρα με τον Βενιζέλο, μου φαίνεται. Ποιος είχε βάλει άλλος του, ναι.
1: Δεν θυμάμαι ποιος είχε βάλει.
0: Και βρήκε ο Αβραμόπουλος.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, έχεις κανένα άλλο ή να πω για κολύμβηση γενικά, μια και είναι καλοκαιρά και έτσι...
1: Α, θα πάμε για μπάνιο.
0: Οδηγίες είναι, για να μην πνιγούμε.
1: Να, φοράς μπρατσάκια.
0: Άκου τι λέει. Ναι, αλλά κοίτα, σχεδόν λέει 380 θάνατοι από πνιγμό καταγράφονται ετησίως στην Ελλάδα.
1: Με τόση θάλασσα γύρω-γύρω.
0: Οδηγίες για ασφαλή κολύμβηση.
1: Ναι, αφού έχουμε τόσους θανάτους, εννοείται ότι πρέπει να πεις.
0: Και λέω, διαβάζω πάλι, έτσι. Είμαι πολύ διαβαστερός τελικά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μάλλον κάποιος ήρθε που τον περιμένουμε με λαχταρά για γωνία. Η κολύμβηση αποτελεί μία από τις πιο ωφέλιμες μορφές άσκησης, καθώς βελτιώνει το καρδιαναπνευστική λειτουργία, την προστατεύει τις αρθρώσεις. Εγώ δεν κολυμπάω, γι' αυτό πονάω πάντοτε.
1: Τι. Ό,τι καλύτερο κολυμπήσω. Είναι.
0: Ναι. Αλλά και άμα έρθει άλλο κεφάλαιο και μου τσιμπήσει το.
1: Σιγά, κάτι. Αφού δεν έχουμε εδώ, δεν το έχουν επικηρύξει σε άλλες περιοχές, όχι εδώ, άρα δεν θα έχουμε. Λέω εγώ τώρα.
0: Άρα οι δικοί μας ψαράδες θα μείνουν χωρίς φράγκα. Πέντε τόσο, 5-30 τόσο
1: πάει 5-33 νομίζω.
0: Πήγαμε και σε άλλο θέμα, αλλά πάλι θάλασσα είναι. Ωστόσο, λέει, ένας πνιγμός μπορεί να συμβεί γρήγορα, συχνά μέσα σε μόλις 20 με 60 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό η ενημέρωση, η πρόληψη και η τήρηση βασικών κανόνων ασφαλείας στη θάλασσα αποτελούν προϋποθέσεις για να απολαμβάνουμε με ασφάλεια τα ωφέλη της κολύμβησης. Η πρόληψη των πνιγμών αποτελεί βασική προτεραιότητα της διεύθυνσης επιδημιολογίας κλπ. Κλπ. Αυτό να το λέω. Είναι...
1: Ναι, τα βαριέσαι.
0: Εσύ δεν τα βαριέσαι. Επιδημιολογία, το
1: ένα στρέμμα τίτλο. Α, το καλό.
0: Τι λέει λοιπόν τώρα, πρώτα ότι ο πνιγμός αποτελεί την τρίτη ακύρια αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό παγκοσμίως. Αντιπροσωπεύοντας, λέει, το 7% όλων των θανάτων που σχετίζονται με τραυματισμούς. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 300.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό κάθε χρόνο. Με τα παιδιά και τους νέους να επηρεάζονται δυσανάλογα. Δεν τα πω όλα. Τα ξέρουμε έτσι κι αλλιώς όλοι. Πρέπει να ξέρουμε κολύμπι. Έτσι, βασικό. Εγώ δεν ξέρω. Όπου πατάω.
1: Καλό είναι και αυτό.
0: Και αν δεν πατάω, τώρα τελευταία πατάω στην παραλία.
1: Να μπαίνεις στη θάλασσα, να μπαίνεις. Καλό.
0: Όχι, μ' αρέσει να τη βλέπω, μ' αρέσει. Και για λίγο. Κύριες αιτίες πνιγμού, να τις πω και αυτές, άντε και να τελειώνει, γιατί σας κούρασα. Άγνοια κολύμβησης. Έλλειψη στενής και αδιάλειπτης επίβλεψης των παιδιών. Άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Έλλειψη περίφραξης σε κολλητικές δεξαμένες πισίνες. Γιατί έχουν πνιγεί και, αν θυμάσαι, και κάποια παιδάκια σε πισίνη και πέρσι. Φέτος μια χαρά είμαστε. Κατανάλωση αλκοόλ. Δεν πας τύφλα στο μεθύσινο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μη λείψει ιατρικής συμβουλής όταν είσαι και έχεις καρδιάς κλπ. Και αγνόηση της πρόγνωσης καιρού. Με μπουρίνια και μποφόρια καθόμαστε στην παραλία. Αυτή. Και αποτυχία, λέει, χρήση σωσιβίων και προστατευτικών, μπρατσάκια και τέτοια.
1: Τα μπρατσάκια σου.
0: Δεν μου χαλάσαν, είχα πάρει πέρσι, αλλά τρυπήσαν.
1: Θα πάρουμε, μωρέ.
0: Okay. Αυτά και για τα μπάνια μας. Έχεις κάτι άλλο να πάμε τραγουδάκι?
1: Έχω. Σε πάω λίγο στο ποδόσφαιρο.
0: Εγώ θα σε πάω μετά μες του Αιγαίου τα νησιά μου.
1: Α, ναι.
0: Αλλά να σε δροσίσω, για λέγε.
1: Εντάξει.
0: Ποδόσφαιρο, τι
1: έχεις? Μουντιάλ, αφού έχουμε Μουντιάλ, το ξέχασες.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Εθνική αργία στο Εκουαδόρ.
0: Γιατί?
1: Για την ιστορική πρόκριση στα
0: νοκάουτ. Α, προκριθήκανε, ναι.
1: Ιδέες.
0: Αυτό εννοώ.
1: Τελικά σήμερα είναι εθνική αργία στο Εκουαδόρ, παιδιά.
0: Είδα αυτό το πέτσινο, το στρογγυλό πραγματάκι, πόσο ενώνει τους λαούς κατά καιρούς, κατά καιρούς. Και πόσα φράγκια φέρνει σε μερικούς και μερικούς.
1: Εντάξει. Γιατί δεν είχαν πάει και δική μας. Δεν περάσανε, πες, για να πάω.
0: Κρίμα, κρίμα. Πήγε Σκωτία.
1: Δεν είχαμε άλλη μια αργία.
0: Πήγε Σκωτία. Στη θέση Σκωτία θα ήμασταν εμείς, αλλά τέλος πάντων δεν πήγαμε καλά. Και, έχουμε καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Πλέον.
1: Κοίτα να δεις.
0: Κάποια μαζεματάκια θέλει, αλλά θα τα βρει ο προπονητής.
1: Κοίτα τι πάθαμε τώρα. Θα είχαμε εθνική αργία, παιδιά.
0: Έτσι. Όχι, ρε, άμα προκριθεί.
1: Τι όχι.
0: Αν θα είχαμε προκριθεί και όλα και τέτοια. Το πήγε μακριά.
1: Εννοείται καλά, τι, έτσι.
0: Πάμε μια βόλτα μες του Αιγαίου τα νησιά με τη βοήθεια της Κλικερίας, καπετάνησαν αυτή.
1: Νόμιζα ότι έλεγες πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη. Άλλο τραγούδι.
0: Και θα περάσουμε και από Βουλιαγμένη, εντάξει, από κάπου να ξεκινήσουμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Τι έλεγα, δεν έλεγα. Έχω μια παύση γιατί έγινε εδώ κάτι σημαντικό και όμορφο. Και δροσερό θα έλεγα. Το ένα είναι αυτό ότι πήγε να κλείσει την πόρτα η κυρία Μπουρίκα και το άλλο είναι ότι είχε κάτι δροσιστικό εδώ.
1: Ναι, και... νεράκι ναι. Ωραίο, φρέσκο, παγωμένο. Από την πηγή.
0: Ποια πηγή?
1: Του βουνού, γιατί είναι δροσερό, σου λέω.
0: Τι λέγαμε, έλεγαμε για Μουντιάλ, έλεγες, ρε.
1: Ναι, έλεγα για την εθνική τέτοια, για την αργία που έχουν εκεί πέρα.
0: Α, τι ωραία. Έπεσε κανένα, τι, προκριθήκανε, κάνανε το μεταξύ.
1: Ναι, παιδί μου, γι' αυτό έγινε αυτό. Να σε πάω όμως τώρα σε κάτι άσχημο που έγινε Τετάρτη το βράδυ, ρε παιδιά, στην Καλυθέα.
0: Άσχημο.
1: Ναι, γιατί μου είπες, δεν έχω πει τίποτα.
0: Α, άρχισε τα. Ναι, τι ωραία. Εντάξει, λίγο έχει ακόμα, δεν θα πει πολλά για
1: με το παιδί αυτό.
0: Το 15-15, ναι. Πόσο ήταν.
1: Τι πράγματα είναι αυτά.
0: Ο οποίος αυτό που κατά είναι ήταν και γνωστός και στην αστυνομία. Δηλαδή δεν ήταν και πολύ. Όλη αυτή η παρέα εκεί δηλαδή ήταν γνωστή στους αστυνομικούς κύκλους. Όλα τα παιδιά. Τώρα δεν λέω, κακώς έγινε αυτό. Και στεναχωριέμαι πολύ που πλέον τα παιδιά μας δεν ξέρω πώς τα έχουμε κάνει. Έτσι. Και γιατί τα έχουμε κάνει έτσι, μας ξέφυγε και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Τώρα θα μου πεις, βάλαμε στο σπίτι με αυτό το PlayStation μου. Το είχα βάλει και εγώ στο γιο μου, δηλαδή. Δημιουργεί στρατιώτες.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι PlayStation όλα, έτσι. Ή τα παιχνιδάκια που παίζουν και δηλαδή, αλλά στο τέλος ζωντανεύουν. Μόνο που εδώ πλέον δεν ζωντανεύει το παιδάκι μου.
1: Αυτό δεν έχουν καταλάβει.
0: Α, ναι. Ας τα να πάνε. Και το αυτό είναι ότι τον έψαχνε η μητέρα του. Δεν ήξερε και πάτε πλάκα η γυναίκα.
1: Το άλλο με τη στη Λάρισα που είχε τη γυναίκα του. Δεν το είδατε αυτό?
0: Όχι, όχι.
1: Πρώην σύζυγο, την κρατούσε όμηρο, εχθές. Και όμηρο... την απειλούσε με τσεκούρι.
0: Α, ναι,
1: είχε
0: κάτι...
1: και να πιτώνει βενζίνη και το έκανε και live.
0: Και live το έκανε.
1: Στα social, ναι.
0: Έχουμε τρελά, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εντάξει.
0: Παλαβώσαμε.
1: Την άνερ, παιδιά.
0: Παλαβώσαμε τελείως.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Τελικά το καταφέρανε και παραδόθηκε.
0: Ο Βετζινάς, αυτός που έχει τη Βετζίνη, πώς το λέει.
1: Ναι, αυτός που είχε τη γυναίκα του Όμηρο.
0: Που είχε Όμηρο.
1: Ναι.
0: Την ελευθερώσαν δηλαδή.
1: Έχουμε τελάτε, δεν παιδιά, πάμε καλά. Είχαν παιδιά και είχε βγει απόφαση να μην βλέπει τα παιδιά του. Είχαν βγει ασφαλιστικά μέτρα να μην βλέπει τα παιδιά του.
0: Εννοώ, πάντα υπάρχει ένας λόγος.
1: Ναι.
0: Πέρα από την τρέλα που έχουμε όλοι.
1: Ναι, την έχουμε. Και εκεί που τον έπεισε να παραδοθεί, ο αστυνομικός ήταν που του ανέφερε για τα παιδιά του. Να σκεφτεί τα παιδιά του και να σταματήσει. Και έτσι, ναι.
0: Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά του ήταν η αιτία, έτσι.
1: Ναι. Έχουμε ξεφύγει, νομίζω.
0: Τελείως όμως, τελείως και πρέπει να προσέχουμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουμε εμείς εδώ. Προσπαθούμε, αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Και ποιος θα το κάνει αυτό, η πολιτική μας ψηφίζει.
1: Ναι.
0: Με νόμους, με τέτοια, να προλαβαίνουν, να κάνουν.
1: Λοιπόν, θες να σου πω τώρα και.
0: Και κερατάδες δεν είμαστε. Επιμένω.
1: Για πάμε. Να μην έρθει σε εμάς να απολογηθεί.
0: Ναι.
1: Η κάναβη και η κοκαίνη παραμένουν οι κυρίαρχες ουσίες στην ελληνική αγορά. Αντίθετα, η ηρωίνη εμφανίζει πτωτική τάση σε
0: όχι,
1: σχέση με
0: κανένα.
1: Προηγούμενα χρόνια. Χωρίς όμως να έχει εξαφανιστεί.
0: Α.
1: Ναι. Είπατε τίποτα?
0: Γιατί η κάναβη και αυτά είναι επειδή είναι πιο οικονομική. Μα τι λέμε τώρα, ρε παιδιά.
1: Αυτά που διαβάζω, ρε παιδιά, λέω. Ο χάρτης των ναρκωτικών στην Ελλάδα. Τι κυριαρχεί.
0: Έρευνα.
1: Ναι.
0: Οκ.
1: Και είναι και τα συνθετικά που.
0: Ναι, κάτι, κάτι αυτό το ροζ, κάτι... ναι, αυτή η ροζ είναι κάτι, είναι χημικές ιστορίες αυτές που είναι ακόμα χειρότερα.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της υποδιέθεσης δίωξης ναρκωτικών, από τον Οκτώβριο του 2024 έως σήμερα έχουν χειριστεί 323 υποθέσεις ναρκωτικών και έχουν πραγματοποιηθεί 646 λήψεις.
0: Τέλεια.
1: Έχουν κατασχεθεί στο ίδιο διάστημα 1,8 τόνοι κοκαίνης, 5,2 τόνοι ακατέργαστης κάναβης, 174,5 κιλά κατεργασμένης κάναβης, 135, γι' αυτό λέει έχει πέσει η πώληση εκεί, 135,2 κιλά ηρωίνης, 9.251 δεδρύλια κάναβης και 18.265 δισκία έκσταση.
0: Μήπως πάμε για διαφημίσεις?
1: Ναι, γι' αυτό είπα να καλύψω το χρόνο.
0: Το κάλυψε το χρόνο, το κάλυψε.
1: Δεν το κάλυψα.
0: Δεν το κάλυψα, άντε.
1: Τι θες να πω κι άλλα. Μετά από όλα αυτά, να σας πω ότι στόχος του Τσίπρα είναι να κυβερνήσει.
0: Από Όσπρια, πώς πάμε.
1: Από Όσπρια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Φυτικό προϊόν είναι αυτό.
1: Α. Εντάξει.
0: Πόσα φασόλια πουλούνται το χρόνο.
1: Δεν ξέρω, θα το ψάξουμε γι' αυτό να σας πω.
0: Τι. Ναι.
1: Έχω και. Έλα, πάμε διαφημίσεις.
0: Α, μετά στα φασόλια, ένα-ένα. Καλά. Μέχρι να μετρήσει τα φασόλια, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και θα μας πει μετά, έτσι. Okay.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
4: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
5: Μόνο στο Topper.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
6: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-1162-61.
7: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
8: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
9: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
10: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
11: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
11: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
10: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
11: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
10: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
11: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
12: Oh,
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Παλμός 95, τελευταία περίοδο στη σημερινή μας παρεούλα. Σε εύχομαι να έχετε περάσει καλά μέχρι τώρα. Είπαμε διάφορα, ό,τι μπορούσαμε, αλλά έχουμε λίγο ακόμα. Και τι έχουμε λίγο ακόμα, τώρα αυτό είναι θρεπτικές κουβέντες, έτσι, και φαγητά, προτάσεις της εκπομπής. Για βάλε να ακούσουμε. Είπα Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Ζελιγιάς,
1: Κώστας Λέρης. Εδώ είμαι και να μην το πεις, εδώ.
0: Δεν το είπα, αλλά το είπα τώρα.
1: Έχουμε και μια παράταση από το Υπουργείο Ενέργειας για τα προγράμματα Εξοικονομώ.
0: Α.
1: Μέχρι τις 17 Ιουλίου.
0: Ωραία, το είπες. Σίγασες.
1: Το είπα και ησύχασα. Έχουμε και το Μητσοτάκη στο Ράλι Ακρόπολης.
0: Α, χθες οδηγούσε κιόλας. Και ήθελε και συνοδηγό, λέει, τι θα προτιμώ τον κύριο Τσίπρα. Λέει, γιατί έχει μάθει με τόσα κουνήματα που έχει μάθει και δεν θα ζαλίζεται.
1: Είναι έτσι, δεν τρέπεται.
0: Ναι, έχει μωράκι μου αυτό το. Ναι.
1: Το κρύο του φίλου μου, Έχω μια πορεία σήμερα, συγγνώμη, Δεν έχει αναφερθεί καθόλου στο δικό σου το φίλο. Τι έγινε,
0: τον Άδωνη. Έλα, μου το θυμίσω. Περιμένω να κατέβει που θα πάει. Δεν θα έρθει από εδώ,
1: Γιατί, σου λείψε. Έχω, σαν γεια θα πάει, άμα θες να πας εσύ και πάνε να τον δεις.
0: Okay. Oh. Κάτι θα γίνει, δεν μπορεί. Αυτό μια μέρα μας λείψει από τα μέσα. Τι, μας έχει κάτι καινούριο. Για να ακούσουμε. Θα πούμε για φαγητά, έτσι.
5: Μακαρόνια με κιμά, τίποτα πιο έκλεκτο. Ναι. Αντζέμ πιλάφι, τίποτα πιο έκλεκτο. Γαρίδες αυγολέμονο, πιο έκλεκτο. Μπαρμπούνια τηγανιτά, πιο έκλεκτο. Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου. Φέρε μια γίγαντες γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλό
0: τρώει. Ωραίος, γεια σου ρε Βέκο, ωραίος. Δεν ήθελε γαρίδες αυγολίμωνο. Αυγολέμωνο, γαρίδες αυγολέμωνο. Δεν έχω φάει ποτέ. Έχεις φάει.
1: Ευκαιρία να φτιάξεις. Ωραίες είναι γαρίδες αυγολίμωνο.
0: Λοιπόν, προτάσεις εκπομπής. Να. Αντίκρι. Είχα πάει μια βόλτα χθες αντίκρι. Πέρασα ένα το πρωί γιατί είχα μια δουλειά πιο προς τα πάνω. Μια χαρά είναι. Έτσι. Α, ήταν νωρίς ακόμα. Ήταν για καφεδάκι πιάμε.
1: Δεν είχε μαγειρέψει.
0: Είχε μαγειρέψει, ετοιμάζει, ήταν στην προετοιμασία. Σήμερα έχει διάφορα εκεί πάλι.
1: Σήμερα έχει καγιανά με παστό.
0: Καγιανά, ε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Τι όμως. Τι ήθελες τώρα, καγιανά.
1: Σημερινή δεν είναι, ξέρεις. Ναι, εντάξει.
0: Μπιφτέκια αυτά.
1: Μπριάμ.
0: Κοτομπιφτέκια.
1: Καλά, εντάξει. Παιδιά, είναι η χαρά του κονσολιέρη. Καγιανά με παστό, είπα. Θα πω και μουσακά.
0: Κάτσε. Μου θυμίζει τον τύπο εκεί που τρώει σαν. Ναι.
1: Μακαρονάδα. Εγώ με την πείνα σου. Το αντίκρι πες με την πείνα σου. Μπιφτέκια μοσχαρίσα, κοτόπουλο με πατάτες, μακαρονάδα με μανιάτι και αυτά τα γνωστά της ώρας.
0: Ναι. Ξέρετε, τέλεια, τέλεια.
1: Από ό,τι βλέπω, εκτός από τα μπατζάρια που είχε μόνιμα, έχουν προσταθεί μελιτζάνες και κολοκυθάκια τηγανιτά.
0: Α, θα το ζητήσανε μάλλον, ωραία. Οπότε το είδαν. Καλά κάνουν, καλά κάνουν. Λοιπόν, πάμε και στην άλλη πρόταση εκεί, η οποία έχει και μουσική, έτσι, μουσικό υπόβαθρο, προς το πω κάπου έτσι. Ραδιοφωνικό κιόλας, συναδελφικό.
12: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ σπέσια, με πολλά και
0: Αυτός ο Κυριάκος, ποιος πει, θα τον γνωρίσω, ρε παιδιά, τον Κυριάκο.
1: Τον Κυριάκο, ένας είναι ο Κυριάκος.
0: Ένας είναι. Τι έγινε.
1: Είναι τυχερή η κούλα που δεν πήρε τον Κυριάκο, γιατί ο Κυριάκος είναι κολόπεδο.
0: Α, ναι, σωστά, ναι. Τι έχει
1: πάλι
0: κούλα.
1: Καλά που έχει πάρει τον Δημήτρη.
0: Τι έχει κούλα, γεια σου Δημήτρη.
1: Πανσέτα, πατάτες, στο φούρνο.
0: Α, στο φούρνο.
1: Ναι, ωραία. Καλέ. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν σου λέω κάτι άλλο.
0: Ναι. Κάνετε και δύο έτσι. Με πανσετάκι τη βγάζετε, δηλαδή πότε βγαίνει.
1: Όχι πανσετάκι, δεν είναι πανσετάκι.
0: Α, είναι πανσετάρα.
1: Πανσέτα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να έρθει προ τα εκεί να δοκιμάσει.
0: Να ζητήσω πανσέτα.
1: Επίσης και όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε τώρα. Και τα κολοκυθοκεφτέδες, κεφτέδες, τυροκροκέτες. Όλα αυτά τα πρωινά.
0: Έτσι.
1: Και μετά τις 7 το απόγευμα, club sandwich, τη βαρκούλα της κούλας.
0: Μάλιστα.
1: Όλα, πίτσα,
0: μπέργκερ. Άρε κούλα.
1: Και τελειώνουμε με βάφλα. Και βάφλες.
0: Και βάφλες.
1: Αμέ.
0: Στην κούλα.
1: Αυτό, ναι.
0: Στην κούλα,
1: στην κούλα, στην βάφλα. Αλλιώς, έχει και κάτι γλυκά, δεν ξέρω, είδα μια μέρα ένα εκμέ κατά ήφ, παιδιά. Το άλλο τι ήταν, δεν το θυμάμαι. Τρως και το πιατέλο δηλαδή,
0: έλα,
1: μόνο που το βλέπεις.
0: Τρώμε τα σάλια μας, ναι.
1: Επίσης, μπορείτε να πάτε και στο φίλο μου από εκεί, το Περικλή, στο The Drop, να πιείτε τον καφέ σας.
0: Ναι, σόδες έχει, γιατί άμα έχουν φάει.
1: Ναι, παιδί μου, θα χωνέψεις. Έχει και τα μεζεδάκια του, έχει και πρωινό από εκεί. Ωραία. Εξαρτάται τι ώρα θα έρθετε, ρε παιδιά. Πέρα στην Εύα όλα αυτά.
0: πούμε, και αν, για να μην τρέχετε, Εύα, και
1: όχι, να τρέξετε
0: νοσοκομεία,
1: για, να,
0: πάμε...
1: για να φάτε και για μπιφτέκι γεμιστό.
0: Α, να πάτε, εντάξει.
1: Στην ταβέρνα, στην πλατεία, στη Ζωή. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Ζωή, καλημέρα Σπύρο.
0: Γεια σου Κώστα, γεια σου Ζωή, γεια σου Σπύρο.
1: Και μπριζόλες και σουβλάκια και πίτες. Και κάτι άλλο που είναι υπέροχο και δεν το είπα, κοτόπουλο στα κάρβουνα ψωμί.
0: Αυτά όλα που λες τα έχεις δοκιμάσει.
1: Για να τα λέω.
0: Α, ναι, μπράβο.
1: Γιατί είμαι έτσι, δεν κατάλαβα.
0: Μια χαρά είσαι. Τώρα γιατί να
1: τώρα πω. Μπορείτε να πάτε και στον Κώστα κάτω από τη Μουριά. Ναι, έστω εσύ, αυτό ήταν δικό σου.
0: Φοβώ. Αυτό είναι η επιλογή. Ναι, άμα δεν θέλετε να τρέχετε από εδώ και από εκεί, δηλαδή ενώ νοσοκομεία. Μα έχει και το νοσοκομείο απέναντι και σε πιάνει λίγο η καρδιά σου. Ε, το αντίκρι, ναι. Όχι, στην Κούλα δεν έχει νοσοκομείο. Εκεί στο Κώστα όμως έχει μια φοβερή σκιά και έχει και την πολύ καλή παρέα του Κώστα και την καλή ομάδα της Μαρίας που είναι η αρχόντισσα της κουζίνας που λέμε
1: εκεί. Δεν έχει γίνει του Κώστα και της Μαρίας.
0: Στου Κώστα και της Μαρίας, ναι. Μα γι' αυτό...
1: Παλιά ήταν σκέτος του Κώστα.
0: Στου Κώστα, ναι. Και
1: τώρα έτσι... είναι... εννοείται γιατί μαγείρισα. Τι...
0: Όχι, αυτό ήταν και επιλογή του Κώστα και είναι σωστός ο Κώστας. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, στου Κώστα και της Μαρίας θα τους βρείτε και τους δύο, τον ένα έξω, τον άλλο μέσα στην κουζίνα. Αλλά πάνω απ' όλα θα βρείτε αυτή την καλή διάθεση που υπάρχει και τα όμορφα και οικονομικά φαγητά. Και υγιεινά και τέτοια. Λοιπόν, αυτά. Τι έχω εγώ τώρα, γιατί ελάτε του Κώστα σε μένα, δηλαδή.
1: Α, τι έχεις εσύ μαστρο Κώστα σήμερα.
0: Κάτι που θέλω να φτιάξουμε γενικώ. Συνήθως για λίγο κάτι που θέλω να κάνω το μεσημέρι. Αλλά έχουν και το.
1: Ναι, ναι.
0: Αφράτα και φτεδάκια τηγανιτά.
1: Α, ωραία.
0: Απλά πράγματα. Η καλύτερη συνταγή και όλα τα μυστικά για τα πιο αφράτα και φτεδάκια τηγανιτά που έχετε φτιάξει ποτέ. Ένα φαγητό που το λατρεύουμε όλοι. Έτσι. Το κεφτεδάκι είναι τσουκ-τσουκ. Μια φορά είχα κάνει κεφτεδάκι, είχα κάνει μια γαβάθα και όποτε πήγαινα κουζίνα για να αυτό, το χτύπαγα ένα. Χτύπαγα ένα,
1: στο τέλος έμεινε η γαβάθα μόνο. Ε.
0: Και η γαβάθα μόνη της δεν τρώγεται, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, υλικά. Και εκτέλεση θα σου πω, σημειώστε χαρτάκι μου λιβάκι, αν θέλετε, αν δεν θέλετε δεν πειράζει, εγώ θα τα πω. Κιμά μοσχαρίσιο ή ανάμεικτο με χοιρινό άρμα θέλετε. Μια φορά περασμένο από τη μηχανή του κιμά όμως, όχι πολλές φορές, για να μην σπάσουν. Μπαγιάτικο ψωμί, μουσκεμένο και στημένο, τρεις φέτες περίπου. Δύο μεγάλα κρεμμύδια τριμμένα στον τρίφτη, μια όριμη σφιχτή ντομάτα, όχι πολύ όριμη, αλλά όριμη τέλος πάντων, τριμμένη και αυτή στον τρίφτη. Δύο κουταλάκια της σούπας ξύδι από κρασί, ένα αυγό, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, ένα κουταλάκι της σούπας φρέσκο βασιλικό ψιλοκομμένο, δυόσμο ψιλοκομμένο, πάλι ένα κουταλάκι, μαϊντανό ψιλοκομμένο, πάλι ένα κουταλάκι, αλάτι, φρέσκο τριμμένο πιπέρι, ελαιόλαδο για τηγάνισμα και αλεύρι για το πανάρισμα μετά αφού έχουμε κάνει το. Εντάξει, μου προσέχετε.
1: Εννοείται.
0: Πρώτα σε ένα μεγάλο μπολ απλώνουμε τον κιμά και τον περιχύνουμε με ξύδι. Γιατί πιθανόν είναι τσατσιμένος. Κάνουμε μια λακκούβα στη μέση και προσθέτουμε σαν τον Αβραμό που μου θυμίσεις τώρα. Το μας είπε κερατάδες. Α, αυτό θα κοστούμε. Αυτό θα κάνω. Αυτό θα.
1: Θα σκέφτεσαι τον Αβραμόπλο, ε.
0: Ποιον είπε κερατά και πριν. Κάνουμε μια λακκούβα στη μέση και προσθέτουμε όλα τα υλικά. Ψωμί, κρεμμύδια με τα υγρά του, αυγό, μυρωδικά, αλάτι και πιπέρι. Ζυμώνουμε το μείγμα να ενωθεί καλά. Έτσι και έχουμε στο μυαλό μα για ποιον θέλετε να αυτόσετε. Δεν απαραίτητο ο Αβραμό, μπορεί να έχει κι άλλου στο μυαλό σου. Σε ζουπάω, σε σκίζω, σε χτυπάω και κάνω. Σκεπάζουμε και αφήνουμε, αφού έχουμε κάνει όλα αυτά, στο ψυγείο για μισή ώρα. Για να τραβήξουν όλα τις μυρωδιές και όλα αυτά. Λέω. Πλάθουμε μεγάλους κεφτέδες και τους πλαταίνουμε με τις παλάμες. Πλαταίνουμε το κεφτέ τώρα. Τα ακούτε?
1: Όχι τον Αβραμόπλο.
0: Στη συνέχεια τους αλευρώνουμε και τους τεινάζουμε ελαφρά. Όχι πολύ γιατί πάμε να φύγει ο κοιμάς μαζί. Έχουμε.
1: Για πάμε, για πάμε.
0: Άμα γελάτε δεν με κόβετε ρε παιδιά.
1: Α, ναι.
0: Έχουμε στο μεταξύ ζεστάνει το ελαιόλαδο τόσο όσο να καλύπτει το μισό κεφτέ.
1: Όταν λέω εγώ τα ζώδια και γελάς εσύ δεν με κόβεις, δεν όταν κατάλαβα θα... Έλα Παρασκευούλα σήμερα, καλημέρα Σούλα, Παρασκευούλα.
0: Βάζουμε ναι. Τόσο λάδι όσο να καλύπτει το μισό κεφτέ, όχι ολόκληρο.
1: Ωραία.
0: Ο άλλος να παίρνει αέρα. Έτσι.
1: Ναι, γιατί μπορεί και να πνιγεί.
0: Σε φαρδί αντικολλητικό τηγάνι και τηγανίζουμε για 3 λεπτά από κάθε πλευρά. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Αφήνουμε τους κεφτέδες από ορφητικό χαρτί να σας αγγίξουν. Αν σας μείνουν τηγανισμένα κεφτεδάκια την επόμενη μέρα, φτιάξτε μια απλή σάλτσα ντομάτα.
1: Όλοι το έχουμε κάνει αυτό.
0: Συνήθως δεν μένουν, αλλά αν μείνουν κανένα δυο, σιγά και μην κάνεις δυο με σάλτσα. Έτσι. Έχω και μερικά μυστικά, θέλετε.
1: Α, για πες.
0: Πούσα.
1: Είσαι μαρτυριάρης,
0: πολλά μυστικά έχει ο κεφτές.
1: Άρα, κεφτέ.
0: Το μείγμα του κυμά πρέπει να είναι αφράτο όταν ζυμώνουμε. Υγρά από ξύδι, τριμμένο κρεμμύδι και τριμμένη ντομάτα μαλακώνουν τη σύνεση του κυμά και έτσι έχουμε ένα πολύ αφράτο. Άρα πρέπει να είναι με όλα τα υγρά. Του ξυδιού, του κρεμμυδιού, της ντομάτας, του δεν ξέρω τι άλλο θα βάλετε μέσα.
1: Το πρεγμένο ψωμί.
0: Τι γυναίκα σας μπορεί να βάλετε, ξέρω. Άμα είναι ζουμερή. Γιατί ρε παιδιά.
1: Ναι, είπα εγώ όχι. Ό,τι πεις μάνα μου.
0: Δώστε φουλ άρωμα στο μείγμα του κυμά. Μείγμα βοτάνων και μπόλικο φρέσκο και ξερό δυόσμο δίνουν πολλά αρώματα. Βότανα που μπορούν να προσθεθούν στο μείγμα είναι ρίγανη, βασιλικός και θρούμπι. Το θρούμπι τι είναι.
1: Είναι. Πώς να σου το εξηγήσω τώρα.
0: Όχι, μην το έχει, εντάξει, θρούμπι, παιδιά.
1: Θρούμπι. Θρούμπι βάζουμε και πολύ στο χοιρινό. Πάει πολύ στο χοιρινό, στο κρασάτο.
0: Α, αυτό έχει και λίγο χοιρινό άμα το κάνεις έτσι. Το ψωμί λέει, τι ψωμί να βάλω για να πετύχω αφράτα και φτερά.
1: Του τόστ. Τι ψωμί να βάλεις.
0: Το είπαμε πριν, παιδιά. Ψωμί μπαγιάτικο. Και αν είναι δυνατόν προζυμένιο, δίνει τέλεια γεύση στα κεφτεδάκια και τα κάνει πολύ αφράτα. Μιας και το ψωμί ρουφάει όλα τα υγρά του μείγματος και τα αφρατεύει πολύ. Αποφύγεται λέει ψωμί με μαλακή ψύχα, ναι, γιατί θα γίνουν πιάφτα, σφιχτά.
1: Όχι.
0: Γιατί να βάλω ξύδι στη ζύμη του κυμά,
1: γιατί
0: είναι θυμωμένο.
1: Εντάξει, πάρει με τον Αβραμόπλου γι' αυτό.
0: Γιατί είναι θυμωμένο. Γιατί θα γίνουν πολύ αφράτα λέει. Και θα σπάσουν οι ίνες.
1: Ναι, που
0: τσαμπουκάς
1: ναι.
0: Δηλαδή του. Τον έπρεπε να περιλούσουν με ξύδι τον Αβραμόπουλο. Γιατί να ξεκουράσω τη ζύμη του κυμά, γιατί έχει κουραστεί από.
1: Μα! Βάλτε κάτω εκεί.
0: Πώς να αποφύγω να κολλάει η ζύμη του κυμά στα χέρια. Τα βουτάμε σε λίγο ούζο. Ούζο. Έτσι λέει. Να βουτά τα χέρια σε λίγο ούζο αρωμένο με νερό. Κάθε φορά που κουμίκι μεθύσουν τα χέρια σου.
1: Να μην αλλάσουμε το ούζο τώρα, βουτάμε τα χέρια. Τι πράγματα είναι αυτά.
0: Δεν θα πιστεύετε, λέει, τα αρώματα που βγαίνουν στο τηγάνισμα των κεφτεδών καθώς και την νοστιμιά του από το ούζο. Γιατί παίρνει αυτό το ούζο το. Καθώς το. Ωραία,
1: να το δοκιμάσουμε.
0: Η άλλη θα κάνει μετό τώρα. Κάτσε να φτιάξω από εκεί μετά. Ούζο. Μα χάνεται, λοιπόν. Έλα για να σοβαρευτούμε. Αυτά είναι τα κεφτεδάκια τα φράτα. Άμα γουστάρετε, κάνετε. Άμα δεν γουστάρετε,
1: μην τα κάνετε.
0: Πάτε εκεί που προτείναμε στα μαγαζιά. Ναι. Για πάμε στον τύπο εκεί.
1: Τον τύπο.
0: Και αυτό να πρέπει να το αλλάξουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Έχω ζαλιστεί καχύν. Κουνιέται ένα-δύο χρόνια τώρα. Μου έχει ζαλίσει το κεφάλι μου.
1: Κούνα. Τα διαστήματα βάζαμε και την τέτοια. Τη στανίση. Την τέτοια.
0: Είναι αυτή, είναι. Τη στανίση, ναι. Όχι, τώρα βάλαμε αυτό.
1: Και το άστραμι με μαλώνα το βάζαμε. Τα θυμάμαι ένα-ένα.
0: Καλά, ντε.
1: Δεν βάλτονε, ντε. Να τελειώνουμε.
13: Τι έχει πάθει και κουνιέσαι, περαδόσε. Τι έχει καταπεί το κοστολατούι. Για κάτσε προσοχή. Προσοχή, ρε. Αρε, νοπά. Αχ, κουνιέται ακόμα, ρε. Σε τρελός, τι πιέσουμε εγώ και μου κουνιέσαι, ρε. Ξέρεις τι είμαι εγώ.
14: Ένας παιδαράς.
13: Ξέρεις τι είναι αυτό, ρε.
14: Αχ, ένα αστέρι.
13: Δίπλα τι ακριβώς τι έχει.
14: Αχ, κι άλλο αστέρι.
13: Παραδίπλα.
14: Αχ, τρίτο αστέρι.
13: Τι είμαι εγώ, ρε.
14: Ουρανός.
0: Ουρανός με καπέλο βουλωμένα. Είναι ωραίος αυτός. Λοιπόν, για πάμε. Τι έχουμε σήμερα.
1: Τι σήμερα, αν θέλετε.
0: Αστρολόγος, μελετολόγος και περιβαλλοντολόγος. Όχι περιβαλλοντολόγος.
1: Αυτά πάντα όλα. Τι θες τώρα.
0: Ναι.
1: Και γαστρεντερολόγος άμα τύχει.
0: Μπορεί να το χρειαστούμε, δεν ξέρεις. Άμα δεν πετύχουν τα κεφτεδάκια. Τι θέλω να πω. Τη ημέρα.
1: Τη ημέρα, ναι. Πώς είναι η άλλη τη ώρα, πιστό
0: τη ώρα. Τη ώρα, ναι.
1: Τη ζώδια τη ημέρα.
0: Η σαλάμι αέρος που λέμε. Γιατί το λένε του σαλάμι αέρος.
1: Γιατί το βάζουν έξω και ο αέρας.
0: Λοιπόν, να πω, αρχίζω να λέω.
1: Ναι.
0: Κρυός, φίλες και φίλοι, κρυός.
1: Κριέ, σήμερα μπορεί να έρθουν στο δρόμο σου χρήματα.
0: Έλα. Α,
1: ναι. Ή έστω. Θα μάθεις ότι θα έρθουν. Όπως και να έχει, θα φτιάξει η διάθεσή σου. Είδες, εμένα μου φτιάξε κιόλας. Και αυτό θα τραβήξει κι άλλα χρήματα κοντά σου. Οπότε, φίλοι κρυοί, πρέπει να έχετε καλή διάθεση για να έρχονται χρήματα.
0: Τι να έχετε κάνει.
1: Να έχετε καλή διάθεση.
0: Α.
1: Ναι, όχι να δουλεύετε. Αν έχετε καλή διάθεση, θα έρχονται χρήματα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, επειδή ο πλανήτης σας, ο Άρης, είναι σε δύσκολη θέση, έχει τσακωθεί με την Αφροδίτη.
0: Ναι.
1: Μπορεί να νιώσετε μια αβεβαιότητα σήμερα. Αλλά ειλικρινά, αυτό απλώς σας πεισμώνει περισσότερο. Άλλωστε, τα πας καλύτερα στα δύσκολα και αυτό είναι γεγονός.
0: Το έχεις διαπιστώσει.
1: Ναι, καλέ. Από μικρή, όταν πήγαινα σχολείο, στα δύσκολα μαθήματα ήμουν καλύτερη. Ναι. Άρα.
0: Ναι, δεν σχολιάζω. Πάμε.
1: Δεν κατάλαβα. Στις δυσκολίες της ζωής δεν πάω καλά.
0: Πώς, ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι. Ταύρος.
1: Κάποιος δικός σου άνθρωπος.
0: Οπα.
1: Θα σου φτιάξει και φτεδάκι. Με ούζο.
0: Έτσι λέει.
1: Ναι.
0: Είσαι φοβερή, δηλαδή.
1: Εχθές το βράδυ καθόμουν και τα έγραφα. Λοιπόν, κάποιος δικός σου άνθρωπος θέλει κάτι από σένα. Αλλά δεν είσαι σίγουρος αν είσαι έτοιμος να το δώσεις. Ή μπορεί εσύ να θέλεις κάτι από εκείνον και αυτός να καθυστερεί.
0: Αχα.
1: Α, ναι. Ό,τι και να συμβαίνει ταύρε, το θέμα θα έρθει στο προσκήνιο και δεν θα μπορείς να το αγνοήσεις σήμερα.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Αν το καλοσκεφτείς, θέλετε και οι δύο το ίδιο πράγμα.
0: Και φτεδάκια.
1: Απλώς το ζητάτε με διαφορετικό τρόπο και γι' αυτό δεν συνεννοείστε. Εσύ δεν θες σούζο, εσύ θες σούζο, έχουμε θέμα.
0: Ωραία.
1: Την Παρασκευή σήμερα λοιπόν, η ενέργεια είναι πολύ καλή και ο κόσμος έχει περισσότερη διάθεση για επικοινωνία, οπότε είναι η κατάλληλη μέρα για να τα βρείτε. Στα μισά και φτεδάκια θα βάλει. Ούζο στα άλλα μισά δεν θα βάλει.
0: Πάμε παρακάτω, δίδυμη.
1: Δίδυμη, μια κουβέντα με έναν συνάδελφο ή το αφεντικό σου θα πάει πολύ καλά σήμερα. Κάτι που προσπαθούσες καιρό να εξηγήσεις, επιτέλους θα το καταλάβει ο άνθρωπος που πρέπει.
0: Τι έχει, καλημέρα μου φαίνεται.
1: Είχες μια δύσκολη εβδομάδα, φίλε Δίδυμη, οπότε αυτό έρχεται την καλύτερη στιγμή. Είτε σημαίνει ότι θα αναλάβεις μια δουλειά που σου ταιριάζει γάντι, είτε ότι θα ξεφορτωθείς κάτι που σου έτρωγε χρόνο, θα έχεις μια μικρή αλλά σημαντική επιτυχία.
0: Αχα, η Δίδυμη.
1: Η Δίδυμη.
0: Κοίτα, μέχρι το έχεις πει και τα τρία
1: που καλή.
0: Πάνε πολύ
1: θα
0: καλά.
1: Θα δω αργότερα.
0: Μπράβο, έτσι να πηγαίνει συνέχεια. Καρκίνος.
1: Καρκινάκια μου, σήμερα είναι μία από τις καλύτερες μέρες.
0: Άντε πάλι καλύτερα.
1: Για αυτό το μήνα.
0: Για ναι, όλους είναι καλή.
1: Έχουμε μπει στο ζώδιο του καρκίνου πλέον.
0: Α,
1: ναι.
0: Και όταν είναι μπορεί ζώδιο του καρκίνου είναι όλα καλά.
1: Δεν ξέρω, θα δείξει αργότερα.
0: Καλά, παρακαλώ.
1: Λες τα σωστά λόγια την κατάλληλη στιγμή, ενώ θα ακούσεις και κάτι που περίμενες καιρό. Γενικά, σήμερα Παρασκευή όλα μοιάζουν πολύ πιο εύκολα. Αν έχεις στα σκαριά κάτι δημιουργικό, κάντε το σήμερα γιατί θα πετύχει περισσότερο από ό,τι νομίζεις.
0: Αχα. Τέλος. Λέων.
1: Ένας άνθρωπος που μένετε μαζί ή κάποιος που βρίσκεται στο στενό σου κύκλο σήμερα θα σε κάνει να νιώσεις ότι σε προσέχει πραγματικά. Το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται καν να το ζητήσεις.
0: Το κάνει από μόνο του.
1: Ναι. Είναι κάτι που συνήθως δεν παραδέχεσαι ότι το έχεις ανάγκη και αυτό κάνει την κίνησή του ακόμα πιο γλυκιά. Σήμερα, Λέοντα, είσαι στα πάνω σου.
0: Ναι. Πού?
1: Στα πάνω. Έχεις πάρει το σανσέρ και έχεις ανέβει πάνω. Τα ράτσα, ξέρω εγώ.
0: Παρθένος.
1: Ναι. Ξέρεις πως είναι όταν λες επιτέλους κάτι που, που βασάνισε το μυαλό σου και συμβαίνει αυτό ακριβώς που ήθελες?
0: Τι, ποιος ήρθε?
1: Ήρθε ο Παρθένος.
0: Ο Παρθένος.
1: Ο
0: ναι.
1: Παρθένος.
0: Ναι,
1: και λέμε, ξέρεις πως είναι όταν λες επιτέλους κάτι που βασάνισε το μυαλό σου και συμβαίνει αυτό ακριβώς που ήθελες? Αυτό θα σου συμβεί σήμερα, Παρθένε.
0: Καλό είναι.
1: Και το καλύτερο, ο άνθρωπος που θα το πεις σε στηρίζει. Παίρνει την ιδέα σου, τη βάζει σε εφαρμογή και οι δυο σας μαζί γίνεστε φανταστική ομάδα.
0: Πολύ ωραία τα έχεις πάει μέχρι τώρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ζυγός.
1: Ζυγέ μου, σήμερα Παρασκευή θα μάθεις πολύ καλά νέα που θα έχουν σχέση με τα οικονομικά σου.
0: Άντε
1: τι
0: πάλι.
1: Έγινε ρε παιδιά,
0: μοιράζομαι
1: και λεφτά, είμαι και τράπεζα. Το σώμα σου θα ζητάει ξεκούραση, αλλά το μυαλό σου θα θέλει να βγεις έξω για να το γιορτάσεις. Βρες μια μέση λύση μωρέ Ζυγέ. Ξέρεις εσύ όμως αυτά, είσαι μέτρης αυτό. Να περάσεις τέλεια σήμερα, αλλά χωρίς να κάνεις υπερβολές.
0: Μετά το Ζυγό έχουμε τον Σκόρπιο.
1: Ναι. Σκορπιέ μου, σήμερα θα ενδιαφερθείς έντονα για κάποιον. Όχι για ένα τυχαίο, αλλά για ένα δικό σου άνθρωπο, όπως ο σύντροφός σου ή κάποιος συνεργάτης σου. Έχετε πεισμώσει και οι δύο. Αλλά επειδή είσαι σκορπιός, αυτό σου φαίνεται πιο πολύ ενδιαφέρον παρά ενοπλητικό. Μέχρι το βράδυ που θα χαλαρώσει τα πράγματα, όλα θα έχουν πάει καλά.
0: Τέλεια. Το ξώτη.
1: Το ξώτη, κάτι που σε προβλημάτιζε, επιτέλους ξεκαθαρίζει σήμερα στο μυαλό σου.
0: Αχα.
1: Είναι σαν να λύθηκε στον εγκέφαλό σου ένα κοιμό σου. Ωραίο αυτό.
0: Σαν να λύθηκε το.
1: Ναι, το θέμα αυτό που σε έτρωγε.
0: Α, στον εγκεφαλό.
1: Πέφτει το βράδυ, ξέρω. Και ξυπνά το πρωί και.
0: Μάλιστα.
1: Έχει βρει τη λύση.
0: Καλό να νιώσω.
1: Τώρα που ησύχασε, νιώθει πάλι ο εαυτό σου. Με αυτή την αλλαγή στη διάθεσή σου, τίποτα δεν σε ενοχλεί πια εύκολα.
0: Έτσι. Εγώ καιρό.
1: Εγώ και ένα φίλο θα σε βοηθήσει την Παρασκευή και θα σε ξαφνιάσει ευχάριστα. Όχι με τίποτα υπερβολέ, αλλά θα καταλάβει ότι μάλλον τον είχε υποτιμήσει λίγο. Έχει ψηλά τον πύχη για του ανθρώπου γύρω σου και δεν περιμένει και πολλά. Οπότε όταν κάποιο σε βγάζει ασπροπρόσωπο σήμερα, αυτό μετράει πολύ. Πότε του είπε τελευταία φορά πόσο τον εκτιμά?
0: Πότε?
1: Πότε?
0: Υδροχός.
1: Υδροχόε, σήμερα θα ακούσει πολύ καλά νέα στη δουλειά. Μάλιστα, τα νέα έρχονται από το ίδιο το αφεντικό, πράγμα που σημαίνει ότι το μέλλον σου προβλέπεται λαμπρό.
0: Μπράβο, Υδροχόε.
1: Όλο αυτό Όλο αυτό γίνεται επειδή έβαλε όρια και δεν άφησε τη δουλειά να σε εξαντλήσει. Αντί να είσαι κομμάτια, πήγε στο γραφείο με καθαρό μυαλό και όρεξη. Τι ωραία πράγματα.
0: Και ολοκληρώνουμε με ήχθης.
1: Ναι. Ψαράκι μου, φαίνεται πως αυτό που κυνηγούσες ή ήλπιζες επιτέλους αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα.
0: Αχα.
1: Μπορεί να μην ακούσεις κάποια τεράστια είδηση σήμερα, αλλά σίγουρα έχεις κάτι καλό να περιμένεις. Θα ζήσεις μια στιγμή που όλα θα κάτσουν τόσο τέλεια που θα τσιμπάς τον εαυτό σου για να δεις αν ονειρεύεσαι. Αυτό είναι το σημάδι ότι βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο.
0: Νομίζω ότι σήμερα πήγες υπέροχα.
1: Ναι,
0: για όλα τα
1: γιατί.
0: Ζώδια, έτσι όλοι να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
0: Η μέρα Παρασκευή.
1: Είναι... ίσως γι' αυτό επειδή είναι Παρασκευούλα.
0: Και που είναι η Αφροδίτη, είπαμε. Όχι.
1: Η Αφροδίτη έχει πάει βόλτα. Όχι, ο Άρης δεν γύρισε καλώς.
0: Ο Άρης, συγγνώμη, εντάξει, μπέρδεψα τους θεούς.
1: Εντάξει, μην αγχώνεστε. Όλα
0: ώρα.
1: Είναι καλά.
0: Θα ακούσουμε τραγούδι τώρα.
1: Ναι.
0: Γιώργος Νταλάρας από τα παλιά.
1: Α.
0: Χάντρα στο κομπολόι σου. Έχεις κομπολόι, έχω ένα κομπολόι.
1: Έχω.
0: Και εσύ έχεις.
1: Ωραία.
0: Πάμε να παίξουμε. Κομπολόι.

0: εδώ είμαστε.
1: Ε,
0: γιατί?
1: Γιατί έχω να πω ένα νέο.
0: Με πες το νέο και θα κάνουμε, γιατί έχει περάσει ώρα.
1: Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Η Αγελάδα.
1: Η Ελλάδα, μόνο η Αγελάδα. Εντάξει.
0: Θα στείλει.
1: Στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Θα στείλουμε αστροναύτη.
0: Το Σπυρίδο να μου πω.
1: Όχι.
0: Γιατί να το στείλουμε να πάει. Να πάει στην επίσης του Θεού να μου.
1: Γιατί.
0: Να διορθώσει και το εσύ επάνω και.
1: Εντός της επόμενης διετίας και η διάρκεια της αποστολής θα είναι έως 3 εβδομάδες.
0: Έγινε σύσκεψη
1: εκτές. Όχι ο Άδωνης, μη χαίρεσαι.
0: Όχι ο Άδωνης.
1: Έγινε σύσκεψη εκτές και έχουμε τον ένα γιατρό, τον Ανδριανό Γολέμη, κάπως έτσι τον λένε, περίμενε, θα σας πω αμέσως. Ναι, μπράβο, είναι εκπαιδευόμενος αστροναύτης και γιατρός διαστημικών αποστολών, Ανδριανός Γολέμης. Εντάξει, κάνανε σύσκεψη ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης, ο Παπασεργίου, ο παλιός Δήμαρχος Τρικάλων, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνος Καράτζαλος, ο εκπαιδευόμενος αυτός αστροναύτης και ο φίλος μου, κάνανε σύσκεψη και.
0: Ποιος φίλος?
1: Ένας είναι ο φίλος μου, καλέ.
0: Α, ο Κουλής.
1: Ναι.
0: Είναι διαστημολόγος κι αυτό.
1: Ειδικός.
0: Μάλιστα. Πολύ διαστημολόγοι, παραδείγμα.
1: Ξέρουμε, πολλά ούφο. Ξέρουμε.
0: Okay.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας παρεούρας. Εύχομαι να περάσετε καλά. Μπροστά μας
1: είναι
0: Σαββατοκύριακο. Θα έχει βοριαδάκι, αλλά θα είναι ωραία ημέρα. Πάτε για μπανάκι, πάτε αυτό. Προσέχετε τα παιδιά σας με τον ήλιο και όλα αυτά. Τι να κάνουμε, προσέχουμε τα δάση μας.
1: Ναι, ναι.
0: Τι άλλο να προσέχουμε. Καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, μου έχει κολλήσει αυτό. Αν και χθες είδα ένα μπιελάκι σε ένα διπλανό σπίτι εκεί που έχει μέσα τη ζούγκλα του Ταρζάν από το δημοτική αστυνομία και τέτοια. Αλλά αρκεί να υπάρχει αυτός. Ένα φακελάκι, μάλιστα το είδα και αυτό και λέω. Τόσο άσχετο. Θα τα πούμε όχι τη Δευτέρα, γιατί υπάρχουν διάφορα αυτά προβλήματα. Και Πέτρη και Παύλη και όλα αυτά τα. Τώρα θα τα πούμε την Τετάρτη. Καλά να είμαστε, έτσι.
1: Ναι.
0: Να φυσάει ούρια ο άνεμος. Ούρια. Τι είναι το ούρια?
2: Την ούρια.
0: Από την ούρια είναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, έλα, αστειευόμαστε. Να είστε καλά, γεια και χαρά. Ευχόμαστε να περάσετε καλά.
1: Καλά θα περάσουμε.
0: Και αυτό να το ζητούμε αυτό.
1: Και εμείς πιστεύω.
0: Να περνάτε καλά.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: μια
1: ναι,
0: χαρά
1: ναι.
0: Θα είμαστε μόνο. Οκ. Γεια.
1: Γεια.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Εφιαλτική καταγραφή για περισσότερους από 36.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Πρωτόγνωρος καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε Γαλλία, Βρετανία και Ελβετία. Στην Ισπανία πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Σε κόκκινο συναγερμό και η Ολλανδία. Ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Δοκιμάζεται η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά και επισήμως στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου, καθώς για κάθε κιλό που αλλιεύεται προβλέπεται αμοιβή 5,33.

0: 3 ευρώ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Το 8,27 εκτιμάται ότι θα είναι το κατόφλι εισαγωγής φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα καταγραφεί στις σχολές του τέταρτου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή της οικονομίας και πληροφορικής.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιαννιτσά, Σάμος.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722041435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία σε Νέα Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
6: Έχει Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

έλεγε ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

φτωχό το σπιτικό του το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιος η μου φορά μου, τι με βρήκε, μου φωνάσει μια γυναίκα.

0: 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.

0: ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοπείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοπείο ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
1: Στην αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
2: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710 22 18 18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210 63000.
3: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.
5: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
6: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90.

χωράει στο μυαλό μου πως αλλού ανήκεις. Κάποιος άλλος σ' αγκαλιάζει και μου λες πως σε προσέχει.

0: ώρα είναι μία.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για εκατοντάδες ανθρώπους που ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα το βράδυ της Τετάρτης. Τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι δραματικά μεγαλύτερος. Την ανάγκη τήρησης βασικών κανόνων ασφάλειας κατά την κολύμβηση επισημαίνει ο ΕΟΔΗ, ενώ η Ελλάδα μετρά κατά μέσο όρο 378 θανάτους από πνιγμό κάθε χρόνο. Από αυτόν τον μήνα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. 5 νέους δισεκατομμυριούχους έχει γεννήσει μέσα στο 26 το ελληνικό χρηματιστήριο. Το Ιράκ απειλεί με έξοδο από τον ΟΠΕΚ, ως εκ τούτου το καρτέλ βρίσκεται στα πρόθυρα διάλυσης. Στους 55 οι νεκροί από πνιγμό στη Γαλλία και φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί όσο ο καύσωνας συνεχίζεται. Μήνυση από την Επιτροπή Παιγνίων κατά 18 influencers και streamers για διαφήμιση παράνομου τζόγου.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Τι ψάχνεις εκεί?
6: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
5: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
6: Και γιατί εκεί?
5: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
6: Τηλέφωνα για ραντεβού
5: 27220-22922 και 6947-700-727.
6: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
5: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
7: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες, 6945-9960-41.
8: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Παλμός 90,5.
9: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στην Ιταλία γράφουν ότι η Βενέτσια εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ωστόσο για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει γίνει καμία επαφή με την Ένωση. Ο 26χρονος Μαυροβούνιος θερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται σύντομα να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός της Πάρμα Κάρλος Κουέστα επιθυμεί την παραμονή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και ο παίκτης περιμένει τις διαπραγματεύσεις με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δημοσιογράφος από την Αργεντινή αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρο τον Ουρουγουανό επιθετικό Μιγγέλ Μερέντιελ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με όρεξη για δουλειά, δείχνοντας από τις πρώτες ημέρες πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ανοιχτό έμεινε το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να ζητά το πλάνο προκειμένου να πάρει θέση. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έως το 29. Οι κορυφαίοι τενίστες επεκτείνουν τον μποϊκοτάζ προς τα μέσα ενημέρωσης και στο Wimbledon, διεκδικώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στα έσοδα και ενεργότερο ρόλο στις αποφάσεις στο Grand Slam.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες.

0: Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη, Σωτήρη Πατατζή. Στον Περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
1: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.

καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιαννιτσά, Σάμος.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
5: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο.

0: Βεργίνας 50 ευρώ φτηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389. Κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
1: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
2: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
3: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27 21 0 83 9.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Στην Ιταλία γράφουν ότι η Βενέτσια εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ωστόσο για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει γίνει καμία επαφή με την Ένωση. Ο 26χρονος Μαυροβούνιος θερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται σύντομα να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός της Πάρμα Κάρλος Κουέστα επιθυμεί την παραμονή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και ο παίκτης περιμένει τις διαπραγματεύσεις με την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δημοσιογράφος από την Αργεντινή αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρο τον Ουρουγουανό επιθετικό Μιγγέλ Μερέντιελ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με όρεξη για δουλειά, δείχνοντας από τις πρώτες ημέρες πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ανοιχτό έμεινε το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να ζητά το πλάνο προκειμένου να πάρει θέση. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έως το 29. Οι κορυφαίοι τενίστες επεκτείνουν τον μποϊκοτάζ προς τα μέσα ενημέρωσης και στο Wimbledon, διεκδικώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στα έσοδα και ενεργότερο ρόλο στις αποφάσεις στο Grand Slam.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιονό νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός. Τη νύχτα που
5: νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιαννιτσά, Σάμος.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο after save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία.

0: Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
1: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
2: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 25 487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Εικόνα βιβλικής καταστροφής μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και αγωνία για 50.000 αγνοούμενους. Το ενδεχόμενο ο αριθμός των νεκρών να φτάσει ως και 100.000 παραμένει, εκτιμά ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Άμεσα σε ισχύ οι μειωμένες δόσεις για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 7 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Η μεγαλύτερη διαταραχή στη διεθνή αγορά πετρελαίου εδώ και δεκαετίες, με τα στενά του Ορμούζ ουσιαστικά εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 100 ημέρες, μπορεί τελικώς να λειτουργήσει ως επιταχυντής για χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. Ο καύσωνας αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων, μελέτη αποκαλύπτει πόσο μειώνει τα εισοδήματα και αυξάνει τη φτώχεια. Σε τροχιά προετοιμασίας η ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έως 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία.
4: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
5: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
6: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
7: Στις σούστες αναρτήσεων ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
8: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
9: Έχει Παλμό.
8: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
5: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
6: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90.

0: Ζώος 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα
6: στα όρια της κατάρρευσης.
5: Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27250 41232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

άσε με πια να κλάψω.

έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να την βρω. Αλλά μου είχε πει η αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να την βρω.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σπουδαία πρόκριση πανηγύρισε ο Ισημερινός στο Παγκόσμιο Κύπελο, καθώς επικράτησε 2-1 της Γερμανίας στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης για την τρίτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου. Η ακτή Ελεφαντοστού έκανε το χρέος της απέναντι στο Κουρασάο, επικρατώντας 2-0 στο Lincoln Financial Field της Φιλαδέλφειας για την τελευταία αγωνιστική του πέμπτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ΑΕΚ δεν αναμένεται να προχωρήσει στην απόκτηση νεαρού Έλληνα που θα είναι στα ηλικιακά όρια για Κύπελο και Super Cup, αλλά θα επενδύσει στις ακαδημίες της. Στη Σερβία θεωρούν κλεισμένη τη μεταγραφή του Μπάλσα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό και μεταφέρουν τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης. Η μεταγραφή του 26χρονου Μαυροβούνιου Κίπερ αναμένεται να αγγίξει το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπόλησης.

0: Μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
1: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
0: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
1: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου.

0: Αργυρόπουλου 10 Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
3: Το λες.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιαννιτσά, Σάμος.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ορίστε.
7: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
6: Άσε το γλύψι μου. Λέγε, τι ήθες?
7: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
6: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
7: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
6: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
7: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
6: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
8: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
9: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
8: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
9: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
8: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
9: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
8: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
9: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22-922 και 6947-700-727.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
10: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
11: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
12: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
13: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
14: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης.

0: 2-10-95-01-66. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
1: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
2: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
1: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
2: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
1: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
2: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
1: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
2: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
1: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41-435.
2: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25-487.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96-828.
2: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-741.
1: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εικόνα βιβλικής καταστροφής μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και αγωνία για 50.000 αγνοούμενους. Το ενδεχόμενο αριθμός των νεκρών να φτάσει ως και 100.000 παραμένει, εκτιμά ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Άμεσα σε ισχύ οι μειωμένες δόσεις για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 7 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Η μεγαλύτερη διαταραχή στη διεθνή αγορά πετρελαίου εδώ και δεκαετίες, με τα στενά του ορμούς ουσιαστικά εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 100 ημέρες, μπορεί τελικώς να λειτουργήσει ως επιταχυντής για χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. Ο καύσωνας αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων, μελέτη αποκαλύπτει πόσο μειώνει τα εισοδήματα και αυξάνει τη φτώχεια. Σε τροχιά προετοιμασίας η ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έως 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
1: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
5: Τα καλύτερα τραγούδια.
6: Με χιονό νερό και κρύο.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιαννιτσά, Σάμος.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννη.

0: έτσι. Μπουρή Κασάρης. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρή Κασάρης. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρή Κασάρης. Και είστε ήσυχοι.
1: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
2: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
0: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
0: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
0: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
0: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι. Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει σπαλμό. Έχει σπαλμό. Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται.

0: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
5: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
6: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα.
7: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Palmosa FM. And then

νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Πολύ φόβο στην καρδιά μου θα κρυφτούν και από μια δίκη οι καημοί θα με περάσουν, γιατί τα χείλη σου

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Σπουδαία πρόκριση πανηγύρισε ο Ισημερινός στο Παγκόσμιο Κύπελο, καθώς επικράτησε 2-1 της Γερμανίας στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης για την τρίτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου. Η ακτή Ελεφαντοστού έκανε το χρέος της απέναντι στο Κουρασάο, επικρατώντας 2-0 στο Lincoln Financial Field της Φιλαδέλφειας για την τελευταία αγωνιστική του πέμπτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ΑΕΚ δεν αναμένεται να προχωρήσει στην απόκτηση νεαρού Έλληνα που θα είναι στα ηλικιακά όρια για Κύπελο και Super Cup, αλλά θα επενδύσει στις ακαδημίες της. Στη Σερβία θεωρούν κλεισμένη τη μεταγραφή του Μπάλσα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό και μεταφέρουν τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης. Η μεταγραφή του 26χρονου Μαυροβούνιου Κίπερ αναμένεται να αγγίξει το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπόλησης.

0: λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιαννιτσά, Σάμος.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού:
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 8535 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
8: Το λες.

κλείστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων.

0: ξύλες.
1: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
0: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
1: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
0: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
1: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
0: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
1: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
0: Κεντρικό Πρατήριο, Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
1: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία σε Νέα Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
1: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
0: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: τσάκαρδος δρόμος πως περπατάς.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Πάλι εδώ σε καραμούζα.
4: Μάλιστα. Κιθάρες έχετε.
3: Εσύ με δουλεύεις, δε. Με δουλεύεις. Δεν βλέπεις τι πουλάμε εδώ μέσα. Ηλεκτρικά ήδη πουλάμε. Ηλεκτρικά.
4: Μα κι εγώ για ηλεκτρική κιθάρα
3: ήρθα. Τι έκανε. Δεν σου φτάνει η καραμούζα που έχεις στο λαιμό. Θες να κάνεις ορχήστρα. Δεν έχουμε εκεί, δεν έχουμε. Αν πήγαινε σε κανένα οργανωπολί να αγοράσει. Αν τι πήγαινε.
4: Δηλαδή, εσείς μόνο ηλεκτρικά ήδη έχετε εδώ μέσα.
3: Μόνο ηλεκτρικά ήδη έχουμε εδώ μέσα.
4: Αν σας φέρω μια απλή κιθάρα, μπορείτε να την κάνετε ηλεκτρική.
5: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο. Η φυσιογνωμία. Το κάτι άλλο στη ζωή σας. Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Και σήμερα λοιπόν, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ωραία Ελλάδος, θα ακούσουμε παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα ακούσουμε τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα ακούσετε την εκπομπή. Πριν ξεκινήσω το πρόγραμμά μου, πριν ξεκινήσω τις επιλογές σας, θα ήθελα ήδη να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήδη έχετε επικοινωνήσει με την εκπομπή

0: φυσικά να ευχαριστήσω όπως προείπα όλους τους φίλους και τις φίλες που ήδη έχετε επικοινωνήσει με την εκπομπή. Θα πω μονάχα τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτή την εκπομπή για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και τη δική σας αφιέρωση. Είναι πάντα το 6945-31-49-00. Να επαναλάβω το τηλέφωνο 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι, φιλαράκια, έτσι. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας από την Ελλάδα και την Αμερική. Να ευχαριστήσω το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριδα, από την Αμερική, και το φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γεωργαρά. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία που αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που επίσης αναμεταδίδει το πρόγραμμα. Εσείς φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, συντονιστείτε εδώ στον Παλμό 90,5 στο πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και θα ακούσουμε σε αυτή την εκπομπή το δικό σου παλιό λαϊκό τραγούδι που εσύ θα επιλέξεις.
1: Τα κοροϊδά σε άλλη πιάτσα.
0: Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι καλή ακρόαση. Πάμε να δούμε όμως τι θα κάνουμε και απόψε με παλιό λαϊκό τραγούδι. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε.

Και πριν ξεκινήσω το πρόγραμμά μου, θα ήθελα να καλησπερίσω στην παρέα ήδη τους φίλους και τις φίλες που έχουν επικοινωνήσει με την εκπομπή. Να καλησπερίσω τον φίλο μας τον Θοδωρή, το τρελό κεράκι της ασφάλτου από την Καλαμάτα, τον Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, τον Κώστα από την Ευασκομιλιά Ηλίας, τον Βασίλη τον Τεντά από τον Πύργο Ηλίας. Να καλησπέρισω τον φίλο μας τον Φώτη από την Ζαχάρου Ηλίας, τον Φώτη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στην Θεανό από το Περιστέρι από την Αθήνα, να πω και την καλησπέρα μου και στην μουσικοσυνθέτη, την Ντέμπη την Μανώνα από την Αθήνα. Ντέμπη την καλησπέρα μου και από την εκπομπή, να είσαι πάντα καλά. Επίσης να πω την καλησπέρα μου στον Γιώργο τον Τσακμάκη και την Κούλα Τσακμάκη από Βασκομιλιά Ηλίας, όπως επίσης την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Γιάννη από τη Μεσσίνη. Την καλησπέρα μου στην Έφη, στην Κωνσταντίνα και σε όλη την παρέα τους εκεί από την Αμαλιάδα, όπως επίσης την καλησπέρα μου στη Μαρία και την Άντζη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου στην Αργυρούλα από την Καλαμάτα. Την καλησπέρα μου στη Λίτσα και τον Γιάννη και την παρέα τους από την Καλαμάτα. Πάντα τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι το 6945 31 49 00 και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε με τις επιλογές σας.

Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο με τον Βαγγέλη από την Οικουμενίτσα. Την καλησπέρα μου, Βαγγέλη, την καλησπέρα μου και στην Οικουμενίτσα από την όμορφη Καλαμάτα, φίλε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ξεκινήσουμε με τις επιλογές σας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Και πάμε να δώσω στο ξεκίνημα της εκπομπής ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Στη ζούγκλα που λέγεται ζωή». Θα το ακούσουμε το τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη, που το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη, να το αφιερώσει για την γυναίκα του, την Βασιλική, με πάρα πολύ αγάπη. Γιάννη, την καλησπέρα μου και στην Μεσίνη, φίλε, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε.

Ναι. Άστε καλά. Άστε καλά, παιδιά. Ήδη είμαι στον αέρα, παιδιά. Ήδη είμαι στον αέρα. Έγινε, γεια. Πάμε λοιπόν εδώ, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, ζωντανή εκπομπή είναι. Να δώσω στην συνέχεια και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από την Πασκομιλιά, από τον ομό Ηλίας. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι από την Δούκισσα με τίτλο Αναμνήσεις. Θα το αφιερώσει στην οικογένειά της, στα παιδιά της και στα εγγόνια της με πάρα πολύ αγάπη. Να πω την καλησπέρα μου και στην Κούλα και στην Πασκομιλιά Ηλίας και να δώσω το τραγούδι. Κούλα, βάλε και ένα τσιμπουράκι στο Γιωργάκι σου. Βάλε και ένα τσιμπουράκι παραπάνω στο Γιωργάκι σου. Κερασμένο από μένα παίζει. Και όταν βρεθούμε θα πληρώσω. Πάμε να το ακούσουμε Αναμνήσεις για τη φίλη μας την Κούλα και από τη φάση Κομιλιά Ηλίας που μας το ζήτησε.

λάθος τραγούδι, μάλλον μέρα, παιδιά. Με τα τηλέφωνα που μιλάω από εδώ, μιλάω από εκεί και δεν άκουγε το τραγούδι που έπαιζε. Θα το ακούσουμε, Κούλα, θα το ακούσουμε. Για να πάμε όμως, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, να δώσω και ένα τραγούδι αφιερωμένο για την φίλη μου, την Ντέπη, την Μανώνα, την μουσικοσυνθέτη από την Αθήνα. Μου λέει, καλόκαρδι, μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι της Γερακίνας Γιος και θα ήθελα να το ακούσω. Το έχω Ντέπη το τραγούδι, το δίνω με την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, το δίνω να το ακούσουμε το τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Κούλα, για να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Πάμε, πιστεύω, να τα καταφέρουμε. Πάμε να το δώσω. Από τη Δούκισσα, λοιπόν, να ακούμε το τραγούδι «Οι Αναμνήσεις». Μάλιστα. Για τη φίλη μας την Κούλα από την Φασκομιλιά Ηλίας.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ συνεχίζοντας το πρόγραμμα, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας, ο Πότης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καζατζίδη με τίτλο «Γράμμα σου στέλνω μάνα μου». Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Πότη εκεί στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας. Εδώ, σε αυτή την εκπομπή, ακούτε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Είναι η μοναδική εκπομπή, μουσική εκπομπή, εδώ στην Μεσσηνία.

το τραγούδι που μπορεί να μου ζητήσετε. Συνεχίζω όμως το πρόγραμμά μου για να πάμε και να δώσω ένα τραγούδι. Πρώτα απ' όλα να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας και μου λέει καλόκαρδε το τραγούδι που ακολουθεί μου λέει και όλα τα τραγούδια είναι αφιερωμένα και από μένα στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είσαι καλά Θανάση, την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσσηνίας και να πάμε να δώσω όμως ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Φώτης ο Ζαχαρόπουλος από τη Ζαχάρο Ηλίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Για πάρε μάνα» από τον Γιώργο Νταλάρα. Θα το ακούσουμε το τραγούδι, θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Φώτη την καλησπέρα μου και στην Ζαχάρο Ηλίας φίλε και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, να καλησπερίσω όμως την παρέα μας και τον φίλο μας τον Γιώργο από το Λογκανίκο Λακωνίας, όπως επίσης να πω την καλησπέρα μου και στην φίλη μας την Έλλη και τον Αντρέα από την Φοινικούντα Μεσσηνίας. Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Γιάννη τον Ψυχάρη από τον Ευαγγελισμό Πηλίας. Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Πλάτωνα και την παρέα του εκεί, τον Σπύρο, τον Κώστα, τον Δημήτρη. Την καλησπέρα μου, παιδιά, να είστε καλά. Και να πάμε στην συνέχεια. Πού πάω, ρε παιδιά, να δω εδώ τα χαρτιά μου, να δω και το τραγούδι. Μάλιστα, Κώστας Κόλλιας. Εγώ γεννήθηκα καλό παιδί. Για να δω, ναι. Είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας Θεανό από το Περιστέρι, από την Αθήνα, να αφιερώσει για τις γονείς της, τον Γιώργο και την Κούλα Τσακμάκη από την Φασκομιλία Ηλίας, με πάρα πολύ αγάπη. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Εγώ γεννήθηκα καλό παιδί, Κώστας Κόλλιας. Την καλησπέρα μου και στη Θεανό εκεί στο Περιστέρι, στην Αθήνα. Την καλησπέρα μου, Θεανό.

μάλιστα. Και πριν περάσω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να σας δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τον Εστράτο Διονυσίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Τα αγκάθια της καρδιάς σου». Θα το αφιερώσει για το φίλο τον Αλέκο από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας και σε όλα τα φιλαράκια μου, λέει, στην Βελίκα Μεσσηνίας, όπως επίσης και σε φίλη ακροάτρια. Ακούμε λοιπόν «Τα αγκάθια της καρδιάς σου» από τον Στράτο Διονυσίου. Την καλησπέρα μου Γιάννη, την καλησπέρα μου και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Να είσαι καλά φίλε. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για να ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια που δεν καταφέραμε να τα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας της εκπομπής.

0: Ρούς. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr.
3: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια από το εργοστάσιο απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινή, σε πλαμπάνια, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
7: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
8: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
8: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
9: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
13: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.
14: Μάλιστα, και μετά από τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ήδη θα περάσουμε στην δεύτερη ώρα του σημερινού τρίωρου αυτού προγράμματος με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς για την ακρόαση που κάνετε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες εσάς. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν και το σημερινό πρόγραμμά μου. Να ευχαριστήσω το ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, και τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιώργαρα. Όπως επίσης να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία, που επίσης αναμεταδίδει την εκπομπή. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας, που επίσης αναμεταδίδει το πρόγραμμα. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας, ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας. Ακούτε παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούτε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. 6945-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και τις επιλογές με τις επιλογές σας με ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής, το γεράκι της ασφάλτου, το τρελό γεράκι της ασφάλτου, να το αφιερώσει για τη γυναίκα του την Ιωάννα με πάρα πολύ αγάπη. Θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Καρδιά παραπονιάρα». Θοδωράκη, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί, και δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Θα συνεχίσω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μανώλη Αγγελόπλο. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τεντάς από τον πύργο Ηλίας, που κάνει η ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει από τον Μανώλη Αγγελόπλο, λοιπόν, το τραγούδι που έχει τίτλο «Πέντε Έλληνες στον Άδη». Θα το αφιερώσει τον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και στον ανιψό του τον Μπάμπη. Βασιλάκη, την καλησπέρα μου, φίλε. Την καλησπέρα μου και στον πύργο Ηλίας, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Να είσαι καλά, φίλε. Το δίνω, το ακούμε. Από τον Μανώλη Αγγελόπλο, λοιπόν.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βραδάκι. Για να πάμε όμως στην συνέχεια να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Φασκομιλιά Ηλίας να αφιερώσει για τον φίλο του τον Κώστα από Φασκομιλιά Ηλίας στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιώργο, την καλησπέρα μου φίλε από την Καλαμάτα. Μου ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι «Ο Παλιόκερος» και το έχω και πάμε να το δώσω να το ακούσουμε λοιπόν. Πάμε Γιώργο, το ακούμε.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε σε αυτή την εκπομπή. Όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Εστράτο Διονυσίου. Ένα τραγούδι που έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Πλάτωνας από την Καλαμάτα να αφιερώσει για τον Σπύρο, για τον Κώστα και για τον Δημήτρη, όπως επίσης και για τον φίλο του τον Θοδωρή από το Ρίντομο, από την Μάνη. Ο Σαλονικιός θα ακούσουμε το τραγούδι. Να πω την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα και στον Πλάτωνα και σε όλη την παρέα και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, παιδιά, να είστε πάντα καλά.

Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας τη Βαγγελιό από το Τουρκολέκα Αρκαδίας. Και να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας στο Στάθη από την ΕΠΑ Μεσσηνίας και στην κυρία Κωνσταντίνα. Παιδιά, θα τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια, φιλαράκια. Όλα τα τραγούδια θα τα ακούσουμε, γι' αυτό και σημειώνονται εδώ. Θα ακουστούν όλα τα τραγούδια. Πάμε να δώσω στην συνέχεια. Πού πάμε, μάλιστα. Πάμε σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας, ο ψυχάρης ο Ιωάννης, από τον Ευαγγελισμό Πηλίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ο Ανήμπορος» και να το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη. Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο μας τον Ιωάννη εκεί, από τον Ευαγγελισμό Πηλίας, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μου Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια, να δώσω και ένα τραγούδι να το ακούσουμε από τον Γιάννη Πάριο και έχει τίτλο «Ένα γράμμα». Το τραγούδι μου το ζήτησε η φίλη μας η Έλλη και ο Ανδρέας από την Φινικούντα Μεσσηνίας. Θέλουν να ακούσουν το τραγούδι και θα το αφιερώσουν στο νεότερο μπουζουξί της Φινικούντας. Το έχω το τραγούδι. Να πω την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα εκεί, στην Έλλη, στον Ανδρέα και σε όλη την παρέα στην Φινικούντα που κάνουν ακρόαση την εκπομπή, και να δώσω και το τραγούδι. Την καλησπέρα μου, παιδιά, από την Καλαμάτα. Να είστε πάντα καλά. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Γαλλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι το 6945-31-49-00. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Γιώργος από το Λογκανίκο Λακωνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι, οι διπρόσωποι. Θα το αφιερώσει στην οικογένειά του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στα εγγόνια του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιώργο, την καλησπέρα μου και στο Λογκανίκο Λακωνίας, φίλε, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε από τον Αντώνη Ρεπάνη. Το δίνω και το ακούμε.

Μάλιστα. Συνεχίζω με τις επιλογές σας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Φυσικά υπάρχουν αρκετά τραγούδια ακόμα τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει. Τα ακούμε ένα-ένα. Με τη σειρά βλέπω εδώ. Πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Βασκομιλία Ηλίας να αφιερώσει για τον φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Βασκομιλία Ηλίας. Όπως επίσης θα το αφιερώσει για τον Γιώργο τον Τσακμάκη από την Βασκομιλία Ηλίας και του εύχεται να χαίρεται και το νέο εγγονάκι του. Όπως επίσης το ίδιο τραγούδι θα το αφιερώσει και στον ανιψό του το Φώτη από την Φιγαλία. Ο ανεπιθύμητος λοιπόν από το Στέλιο Καρατζίδη. Το ακούμε. Κώστα, την καλησπέρα μου στην Βασκομιλία Ηλίας και σε σένα και ακούμε και το τραγούδι.

Μάλιστα, για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τον Παγγέλη Πυρπινιάδη το τραγούδι «Κληρονόμη». Θα το αφιερώσει για την πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Στάθη, την καλησπέρα μου σε σένα και στην κυρία Κωνσταντίνα, την καλησπέρα μου, να είστε πάντα καλά. Το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

0: Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. 11 και 38 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής και πάμε να δώσω στην συνέχεια και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μου η Βαγγελιό από το Τουρκολέκα Αρκαδίας που κάνει η ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Πονηρή Αλεπού» από τον Τάσο Μπουγά. Θα το αφιερώσει τον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης τον Τάκη και τη Χάιδη από το Μόναχο από την Γερμανία που έκαναν ακρόαση την εκπομπή, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον Δημήτρη και την οικογένειά του από την Αργυρούπολη, από την Αθήνα. Βαγγελιώ, την καλησπέρα μου και στο Τουρκολέκα Αρκαδίας και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε από τον Τάσο Μπουγά, λοιπόν, «Πονηρή Αλεπού».
1: Good evening, ladies and gentlemen. Καλώς ήρθατε απόψε και σας εύχομαι καλή διασκέδαση.

Να είσαι καλά, έγινε Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου στη Μάνια, την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου. Να είσαι καλά, έγινε, θα το ακούσουμε. Α, έγινε και στα ιδρύματα. Έγινε. Έλα, γεια, γεια, καλό βράδυ, γεια. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, πάμε να δώσω ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Πρώτα απ' όλα να καλησπίσω στην ραδιοφωνική μας παρέα και τον φίλο μου τον Γιώργο από τη Μάνη. Μου ζήτησε και αυτό ένα τραγούδι, όπως επίσης να καλησπέρισω και το φίλο μου τον Θοδωρή από το Ρίτο μου από την Μάνη. Μου ζήτησε και αυτό ένα τραγούδι. Θα τα ακούσουμε, παιδιά, όλα τα τραγούδια. Πριν όμως περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Ηλίας ο Γάλλος από το Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση το τραγούδι «Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα». Θα το αφιερώσει για το θείο του τον Νίκο, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και του εύχεται περαστικά. Να πούμε και εμείς με τη σειρά μας από την εκπομπή περαστικά, φίλε Ηλία, να πηγαίνει όσο καλύτερα γίνεται ο θείος ο Νίκος, και να δώσω όμως και το τραγούδι να το ακούσουμε. Ακούμε το τραγούδι. Περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για να ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια που δεν καταφέραμε να τα ακούσουμε τις δύο πρώτες ώρες της εκπομπής. Πάμε λοιπόν, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ένα όμορφο αμάξι.

0: Αθηνών 101.
1: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
2: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
3: Messinianews.gr.
4: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
6: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
7: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
6: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
7: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
6: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
7: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
6: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
8: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
9: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
10: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
9: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
10: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
0: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
13: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Ήδη περνάμε στην τρίτη ώρα και τελευταία του σημερινού τρίωρο αυτού προγράμματος. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλάματας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μία εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα όμως με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που ακούγεται στον αριθμό κλήσεως 69-45-31-49-00. Από ό,τι βλέπω εδώ τα χαρτιά μου δεν έχουμε ακούσει 4-5 τραγούδια είναι. 4-5 τραγούδια είναι, δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα, θα τα ακούσουμε τώρα, έχουμε το χρόνο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε ακόμα με την εκπομπή εάν θέλετε να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι. Για να πάμε όμως εδώ τώρα να δώσω και να ακούσουμε μάλιστα ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής ο Βλάμης, το αστέρι της Πασχομιλιάς, από την Πασχομιλιά, από το νομό Ηλίας, να αφιερώσει για τη φίλη του την Ματίνα από τη Σάμο, για τον Αντρέα τον Μοναστηριώτη, για τον Αποστόλη τον Βασιλόπουλο από το Σίδνεϊ από την Αυστραλία, για τον Νίκο τον Καπλάνη από το Λέπριο Ηλίας, όπως επίσης και για τη φίλη του Τιμάρο από την Αυστραλία. Επίσης θα το αφιερώσει για όλη την παρέα του, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και στον Χρήστο και τον Γρηγόρη από το Radio Mana Ελλάδα, από την Φλόριντα, από την Αμερική, που αναμεταδίδουν τα παιδιά και το πρόγραμμά μας, και μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Χάρη τον Παπαδόπουλο με τίτλο «Πιανού γυναίκα είσαι εσύ». Το έχω το τραγούδι, να πω την καλησπέρα μου και στο αστέρι εκεί της Πασχομιλιάς, στο Θοδωρή του Βλάμη, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, Θοδωρή, την καλησπέρα μου.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι, φιλαράκια. Παλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Και πάμε εδώ να ακούσουμε ένα τραγούδι. Έψαχνα άδικα να βρω ανθρώπους να με νιώσουν. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Κατατζίδη. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Γάλλος από την Λαχανάδα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι και θα το αφιερώσει για τα παιδιά του, τον Παντελή και τον Δημήτρη, όπως επίσης και για τη γυναίκα του την Ασπασία, με πάρα πολύ αγάπη. Να πω την καλησπέρα μου λοιπόν και στον φίλο μας τον Βαγγέλη τον Γάλλο από την Λαχανάδα Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου. Το έχουμε το τραγούδι, το έχουμε. Πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου μέχρι τις 1 παρατέταρτο είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Πάνο από τη Θεωρία, την καλησπέρα μου και στο Γιάννη, άλλη μια φορά στο Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στον Γιώργο από τη Μάνη για άλλη μια φορά και να πάω και να δώσω και ένα τραγούδι. Όπως μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από το Ρήτο μου από τη Μάνη. Την καλησπέρα μου Θοδωρή, την καλησπέρα μου στη Μάνη. Θα το αφιερώσω για το φίλο του Βαγγέλη από τις Μαντίνιες, στον Πλάτωνα, από την Καλαμάτα, στην Ιλιάνα, τη φίλη του την Ιλιάνα από την Παλιόχωρα Μεσσηνίας. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον Γιάννη τον Μάγο της Θράκας από την Καλαμάτα. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Τόλι Βοσκόπουλο λοιπόν το τραγούδι που έχει τίτλο «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Θοδωρή, την καλησπέρα μου φίλε, την καλησπέρα μου και στη Μάνη και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε.

μάλιστα. Μάλιστα. Στο σύζυγο και ακροατήριο. Μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Να είστε καλά. Σας εύχομαι ένα καλό απογευματόβραδο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μου και στο σύζυγο, την καλησπέρα μου. Να είστε καλά. Έλα. Επίσης, γεια σας, γεια σας. Ναι, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, φιλαράκι. Ήταν ένα τηλέφωνο, ένα τηλεφώνημα από το Μόντρεαλ, από τον Καναδά και από τη φίλη μας την Γιώτα που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Αναγκαστικά να πω την καλησπέρα μου για άλλη μια φορά και εκεί και στο Μόντρεαλ, στην Γιώτα. Φυσικά Γιώτα θα το ακούσουμε το τραγούδι. Για να πάμε όμως εδώ συνεχίζοντας, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Γιώργος από την Μάνη. Θέλει να ακούσει από τον Σπύρο Ζαγοραίο το τραγούδι που έχει τίτλο «Ποιος είσαι και από πού κρατάς». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στο φίλο του τον Στάθη το Γαλάκο από την Εύα Μεσσηνίας. Γιωργάκη, την καλησπέρα μου στη Μάνη, φίλε, την καλησπέρα μου. Και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, φιλαράκια. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Παλμός 90,5. Παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα. Μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Πάντα όμως παλιό λαϊκό τραγούδι. Τι κάνουμε εσύ από την εκπομπή? Ακούμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Είναι η μοναδική λαϊκή εκπομπή που εσείς τη διαμορφώνετε, γιατί εσείς επιλέγετε τα τραγούδια της εκπομπής. Τώρα, αν κανιά φορά, που σπανίως γίνεται αυτό, υπάρχει χρόνος να επιλέξει και η εκπομπή κάποια παλιά λαϊκά τραγούδια για να σας αφιερώσει, αυτό γίνεται. Όταν όμως υπάρχει χρόνος. Προς το παρόν δεν βλέπω αυτό το χρόνο. Συνεχίζουμε με τις επιλογές σας. Τηλέφωνο πάντα επικοινωνίας μαζί μου είναι το 6945314900. Και να πάμε στην συνέχεια να δώσω ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Πάνος από την Θουρία να αφιερώσει σε όλη την παρέα του. Το τραγούδι που έχει τίτλο «Το σύστημα είναι ένοχο». Το ακούμε από τον Στέλιο Καρατζέδη. Να πω την καλησπέρα μου στον Πάνο και σε όλη την παρέα του εκεί στη Θουρία και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, συνεχίζω με τις επιλογές σας και να δώσω και ένα τραγούδι λοιπόν που μου έχει ζητήσει η φίλη μας Γιώτα από το Μόντριαλ, από τον Καναδά, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Πρώτα απ' όλα να την ευχαριστήσω για τα καλά της λόγια. Κυρία Γιώτα, ένα μεγάλο ευχαριστώ, να είσαι πάντα καλά. Την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, σας εύχομαι και ένα καλό απογευματόβραδο. Μου λέει θέλει να ακούσει ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε. Θα το αφιερώσει για το σύζυγό της με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πρώτο τραπέζι, απόψε μόνος μου. Αυτό πρέπει να είναι, κυρία Γιώτα, το τραγούδι. Πάμε να το δώσουμε, να το ακούσουμε λοιπόν. Την καλησπέρα μας από την ωραία Καλαμάτα, κυρία Γιώτα, και δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα, συνεχίζοντας. Συγγνώμη. Συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Τάσο τον Κρυστάλλι και έχει τίτλο «Παιδί της νύχτας». Πάμε να το ακούσουμε, Γιάννη, το δίνω το τραγούδι. Το ακούμε.

0: ξάκαρδος δρόμος πως περπατάς.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Τι λέει, 12 και 26 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής, και πάμε να σας αφιερώσω κι εγώ ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που έχω επιλέξει για απόψε να αφιερώσω σε όλους και σε όλες σας, ένα παλιό λαϊκό τραγούδι που κάνετε ακρόαση την εκπομπή μου από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επέλεξα ένα τραγούδι να ακούσουμε από τον Νίκο τον Καμπόλη, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Τέτοια τύχη που τη βρήκα». Αφιερωμένο λοιπόν με την αγάπη μου από την ωραία Καλαμάτα για όλους και για όλες.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως να συνεχίσω το πρόγραμμά μου, μια και ακούμε και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού τρίωρου αυτού του προγράμματος, και να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Σπύρος από την Θουρία. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον εαυτό του στον Παλμό, σε όλο το ακροτήριο της εκπομπής και φυσικά σε όλη την παρέα του. Ένα τραγούδι από τον Δημήτρη Μητροπάνο με τίτλο «Κλαίει απόψε η γειτονιά». Σπύρο, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί στην Θουρία, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Τελευταία τραγούδια από το σημερινό τρίο από το νυχτερινό πρόγραμμά μου. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Θα συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που έχω επιλέξει εγώ για την συνέχεια να αφιερώσω σε όλους και όλες εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Κώστα Κόλλια. Αυτή τη φορά ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Να είχα χαρά να μοίραζα», αφιερωμένο για όλους και για όλες σας.

Μάλιστα, αφού πήρα λίγο χρόνο, θα τον εκμεταλλευτώ, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να σας δώσω ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι. Αυτή τη φορά όμως θα το ακούσουμε από την Φωτεινή την Μαυράκη, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Έχεις αλλάξει φίλε μου», αφιερωμένο για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Τι, τελευταία τραγούδια, φυσικά και τελευταία τραγούδια. Και πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Πάνο τον Τσανάκο και έχει τίτλο «Σου το είχα πει», αφιερωμένο για όλους και για όλες.

Μάλιστα, και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέλθω να κλείσω το σημερινό τριώρο αυτό πρόγραμμα, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Σπύρο τον Χαλικιόπλο και έχει τίτλο «Παπάδες Νάνι». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Κώστας από την Γαργαρού, θα το αφιερώσει σε όλη την παρέα του. Άντε Αλάνια, αφιερωμένο, την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες εκεί.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιο, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
11: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζω. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

σας κυρίες και κύριοι. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος, με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά, για την ακρόαση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αναμετάδωσαν την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω το ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, και το φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γεωργάρα για την αναμετάδοση του προγράμματός μου. Όπως επίσης να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούσατε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας. Εμείς φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Παλμό θα ανανεώσουμε πρώτα ο Θεός το ραντεβού μας για αύριο Σαββάτο βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, κυρίες και κύριοι, φιλαράκια, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία σε όλους και σε όλες. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Ραντεβού αύριο το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό. Γεια σας.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός 90,5 στα FM.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.